Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: dry upon the skin. Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Κόσμος 93,6.

How does it feel? It feels like Δευτέρα. Καλημέρα, είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6 και σήμερα θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπούτσι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και καλημέρα και στους φίλους Ισπανούς, στους φίλους της Ισπανίας που πανηγυρίζουν, φαντάζομαι από χθες δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια και χαρές και πανηγύρια σε ένα Σαββατοκύριακο που μάλλον κράτησε λίγο παραπάνω. Είχαμε και τον ημιτελικό, τον τελικό. Όλοι ασχοληθήκαμε με το Μουντιάλ, ακόμα και εμείς που δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα υπάρχει το Viber στη διάθεσή σας, υπάρχουν τα social media και υπάρχει και το τηλέφωνο βέβαια, 210-6066-429, μην κάνετε λάθος και ξυπνήσετε κάποιον άλλον. Εδώ είμαστε στη διάθεσή σας, φτιάξτε το περιβόητο καφέ που κάνουμε έτσι αυτή την ώρα νωρίς το πρωί και τα λέμε σε λίγο.

και καταιγίδες. Μέχρι τότε όμως να δούμε τι λέει σήμερα. Σήμερα σε όλη τη χώρα ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες υψηλές και πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη όμως Μακεδονία και Θράκη μέχρι 38 και 39 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 41 βαθμούς, ενδεχομένως τοπικά 42 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά επίσης μέχρι 41 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 37 βαθμούς και στην Κρήτη θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς. Στην Κρήτη έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό είναι από μόνο του κάτι αξιοπερίεργο, θα έλεγα. Στον Μόδο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τους 35-36 βαθμούς. Και στον νομό της Αττικής, επίσης ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 40 βαθμούς σήμερα, να το ξέρετε. Όπως είπα και πριν, τις επόμενες μέρες μέχρι και την Τετάρτη, 40 θα βλέπουμε. Και στην Αττική καύσωνας έρχεται, όπως μας ενημερώνουν όλα τα δελτία ειδήσεων, και επίσης μας ενημερώνουν ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή θα ανοίξουν όλες οι λέσχες φιλίας του Δήμου και θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, οι κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Είναι οι λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου και Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Υπάρχει και μια 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη για κάθε βοήθεια, είναι το 1595 σε περίπτωση που χρειαστείτε κάτι τώρα λόγω του καύσωνα. Στο ημερολόγιο της ημέρας ξεκινήσαμε με Bob Dylan σήμερα, ξέχασα να το πω, γιατί σαν σήμερα το 1965 κυκλοφόρησε αυτή η μεγάλη επιτυχία που ακούσαμε, το Like a Rolling Stone. Ένα χρόνο νωρίτερα, 1964, οι Beatles κυκλοφορούν αυτό εδώ, And I Love Her.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

πλαίσιος μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι 33 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα μεγάλη γιορτή του Προφητηλία. Γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Χρόνια τους πολλά. Όχι, δεν γιορτάζω σήμερα. Με κοιτάζει η Ελπίδα. Είναι η μέρα που η αλήθεια είναι ότι παίρνω πολλά μηνύματα στο inbox στο Facebook που μου λένε χρόνια πολλά. Αλλά το Λιάνα δεν βγαίνει από το Ηλιάνα. Οπότε δεν γιορτάζω. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. Σήμερα είναι και η Διεθνή ημέρα Σελήνης. Γιατί σαν σήμερα, στις 20 Ιουλίου του 1969, ήταν η πρώτη προσεδάφιση από άνθρωπο στη Σελήνη. Συγκεκριμένα από τους Αμερικανούς αστρονόμους. Τον Νίλ Άρμστρονγκ και τον Μπαζ Όλντριν της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11. 20 Ιουλίου λοιπόν το 1969, ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτη φορά ανθρώπινο όν πάτησε το πόδι του σε άλλο πλανήτη και συγκεκριμένα στη Σελήνη. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχα διαβάσει για εκείνη την εποχή είναι ότι όταν ήταν να πάνε σε αυτή την αποστολή οι αστροναύτες, εννοείται ότι δεν υπήρχε καμία ασφαλιστική εταιρεία να τους κάνει ασφάλεια ζωής, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και για να διασφαλίσουν τις οικογένειές τους σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά, καθίσανε και υπογράψανε πάρα πολλά αυτόγραφα, έτσι ώστε να έχουν οι οικογένειές τους να πουλήσουν, να εκμεταλλευτούν μετά αν συνέβαινε κάτι και έχαναν τη ζωή τους, για να έχουν κάποιες οικονομικές απολαβές. Μου φαινόταν πάρα πολύ, δεν ξέρω, τρομακτικό και συγκινητικό ταυτόχρονα αυτοί οι δύο άνθρωποι να κάθονται να υπογράφουν ένα σωρό φωτογραφίες τους, έτσι ώστε να υπάρχουν σε περίπτωση που κάτι δεν λειτουργούσε. Από το ημερολόγιο της ημέρας στο άλλο, το μουσικό 1965, η Loving Spoonful, κυκλοφορούν το τραγούδι Do You Believe in Magic.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Στα υπόλοιπα από το ημερολόγιο της ημέρας σαν σήμερα δημοσιεύεται και το πρώτο ολοκληρωμένο chart δίσκων του Billboard. Το περιοδικό βέβαια είχε δημοσιεύσει προηγουμένως λίστες με τα best seller, με αυτά που είχαν πουλήσει περισσότερα, αλλά ήταν από μεμονωμένες δισκογραφικές εταιρείες. Σαν σήμερα όμως βγήκε ένα νέο chart που συνδύαζε τα κορυφαία σε πωλήσεις από όλες τις δισκογραφικές εταιρείες, και μάλιστα το πρώτο νούμερο 1 τραγούδι του Billboard σαν σήμερα το 1940 ήταν το I'll Never Smile Again με Frank Sinatra και Tommy Dorsey Orchestra. Σήμερα στα γενέθλια της ημέρας που θα ακούσετε περισσότερα στην ώρα του Προκόπη Δούκα, γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους του σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1947 ο Carlos Santana, αυτός ο εμβληματικός Μεξικανο-Αμερικανός κιθαρίστας που έχει παντρέψει το rock, το blues, τους αφροκουβανέζικους ρυθμούς, και εδώ στο Oye Como Va.

Διαβάζω για μια έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λέει ότι ένα 41% των Βρετανών δεν έχουν ακούσει ένα ολόκληρο άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος τον τελευταίο χρόνο, ενώ ένα 8% δηλώνει δεν έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του ένα πλήρες άλμπουμ. Η έρευνα έγινε σε 2.000 ενήλικες. Το 70% των συμμετοχών παραδέχεται ότι ακούει συνεχώς τα ίδια αγαπημένα του τραγούδια. Τι παράξενο, δηλαδή λογικό δεν είναι. Το αγαπημένο του λέει κομμάτι παίζει κατά μέσο όρο 343 φορές το χρόνο, δηλαδή σχεδόν μία φορά την ημέρα, και οι περισσότεροι έχουν μια πολύ έτσι περιορισμένη μουσική ρουτίνα, ακούγοντας περίπου 6 καλλιτέχνες σε σταθερή βάση. Προτιμούν να μένουν δηλαδή σε γνώριμη μουσική, τα αγαπημένα τους τραγούδια. Βγήκε λοιπόν ο γνωστός DJ, ο Pete Tong, να σχολιάσει και είπε ότι αυτή η συνήθεια, το να ακούμε μόνο μεμονωμένα τραγούδια ή playlist για να μην ακούμε όλο το άλμπουμ, είναι λέει σαν να βλέπεις μόνο τις καλύτερες σκηνές μιας ταινίας χωρίς να δεις ολόκληρη την ιστορία, που εντάξει έχει ένα δίκιο, αλλά από την άλλη άμα δεν αξίζει η ταινία γιατί να τη δεις όλη, ας δει καλύτερα τα καλά σημεία. Δεν το καταλαβαίνω, θα απολογηθούμε τώρα επειδή δεν ακούμε όλο το άλμπουμ, άλλο κι αυτό. Στα γενέθλια της ημέρας 1945 γεννιέται η Kim Carnes, με την αυτή τη γνωστή χαρακτηριστική βραχνή φωνή της. 1981, τεράστια επιτυχία αυτό το τραγούδι, Betty Davis Eyes.

0: 93,6.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Τόνι Άλεν, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, έχει φύγει από τη ζωή από το 2020 αυτός ο θρυλικός νιγηριανός ντράμερ, συνδημιουργός αν θέλετε και του Afrobeat εδώ στο Secret Agent. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, είναι 20 Ιουλίου, είναι προφητηλία, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Συγχαρητήρια και στους Ισπανούς φίλους που κερδίσανε το Μουντιάλ. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Σιλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Με πολύ ζέστη σήμερα στην Αθήνα, μέχρι Τετάρτη λέει θα έχουμε καύσωνα. Και μάλιστα σήμερα είναι ανοιχτές και οι λέσχες φιλίας του Δήμου. Θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι, για να πάρετε μια ανάσα δροσιάς αν θελήσετε. Είναι οι λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Ποτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης, Αμπελοκήπων. Και υπάρχει και βέβαια, αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, μια 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη για κάθε βοήθεια, είναι το 1590. Κατά τα άλλα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ μαζί μας με το στούντιο, τα ξέρετε, τα λέω άλλη μία φορά. Έχουμε το Viber, θα γράψει Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Έχουμε τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. I used to hear my grandmother talk about the way they used to baptize down south where she came from. I remember vividly hearing her sing as they took the candidates to the river, they would be singing this song.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Και επίσης την απογευματινή. Επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων. Ελεύθερος τύπος. Οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Και επίσης στον ελεύθερο τύπο. Ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς. Εφημερίδα των συντακτών. Ταμείο ανάκαμψης. Έγκλημα και τιμωρία. Στα νέα, το πρωτοσέλιδο, συντάξεις κυρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές και εκτός σχεδίου δόμηση. Πρωτοσέλιδο στα νέα. Μπορώ να χτίσω, ερωτηματικό. Κανείς δεν ξέρει, απάντηση αλαλούμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Και τέλος, ναυτεμπορική, πακέτο 5 δις για παροχές και ελαμφρύσεις μέχρι το 2030, οι δεξαμενές άντλησης εσόδων, ώστε να μην απειληθεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

Μία είδηση που δεν περίμενα να διαβάσω, τουλάχιστον δεν περίμενα αυτή την εποχή να διαβάσω. Οι πωλήσεις των CD έχουν αυξηθεί περισσότερο, λέει, από ότι των βινιλίων. Με την μόδα που υπάρχει με τα βινίλια, πάντα θεωρούσα ότι τα CD θα αργήσουν πολύ να επανακάμψουν. Και όμως, λέει, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις των CD αυξήθηκαν κατά 16%, φτάνοντας 16,3 εκατομμύρια αντίτυπα. Αντίθετα, οι πωλήσεις βινιλίου αυξήθηκαν μόλις 2%. Ένας από τους βασικούς λόγους της ανόδου είναι η K-pop, ιδιαίτερα η κυκλοφορία των BTS, των οποίων τα άλμπουμ πωλούνται σε πολλές συλλεκτικές εκδόσεις, CD εκδόσεις.

με κάρτες και άλλα αναμνηστικά και οι πωλήσεις λοιπόν των φυσικών μέσων, τα CD, βινίλια και κασέτες γενικά αυξήθηκαν κατά σχεδόν 8%. Είναι εκπληκτική νομίζω αυτή η αύξηση. Βλέπεις τα CD στο σπίτι σου και λες τώρα τι να τα κάνω αυτά τώρα, μήπως να τα δώσω, μήπως να κρατήσω μερικά που μου αρέσουν και τα υπόλοιπα να τα χαρίσω. Όχι, κρατήστε τα, γιατί έτσι λέγαμε και με τα βινίλια, αλλά τελικά επανήλθαν στη μόδα, επανέρχονται και τα CD λοιπόν. Επίσης διαβάζω ότι έχει αυξηθεί η δημοτικότητα της ισπανόφωνης μουσικής, εντάξει το βλέπουμε παντού. Τα αγγλόφωνα τραγούδια έχουν σημειώσει μια μικρή πτώση, ενώ τα ισπανόφωνα είναι πλέον ιδίως στην Αμερική πολύ στα πάνω τους, και η κορεάτικη μουσική επίσης ανεβαίνει σταθερά στην αγορά της Αμερικής και παραμένει, λέει, η τρίτη πιο δημοφιλής γλώσσα για μουσική στην Αμερική, λόγω, όπως είπαμε και πριν, K-pop, οι συνεχιζόμενες επιτυχίες της K-pop. Αυτά. Τι άλλο να σας πω? Να σας πω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, να το ξέρετε, σύμφωνα με ανακοίνωση τη Στάση. Η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και αυτός είναι ο Καγιετάνο, είναι Έλληνας ο Καγιετάνο, ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια από τα παλιά, πρέπει να είναι αυτή η κυκλοφορία τουλάχιστον δεκαετίας, Night Without Stars.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένατη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Cranberries από την δεκαετία του 90, το Linger, η πρώτη τους επιτυχία. Η δεκαετία του 90 που κάνει ένα φοβερό comeback, είναι πολύ της μόδας πάλι, τα πάντα από τη δεκαετία του 90. Όχι μόνο σε αυτούς που την έχουν ζήσει και έχουν μνήμες, θυμούνται ίσως την εφηβική τους ηλικία, αλλά και σε ανθρώπους πιο νέες γενιές που γεννηθήκαν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90, στην ουσία δεν την έχουν ζήσει, αλλά έχουν έρθει και αναζητούν, να συμφωνεί και η Ελπίδα Παπουτσή, έχουν αρχίσει και αναζητούν πράγματα από τη δεκαετία του 90. Είναι στη μόδα πάλι τα τηλέφωνα με τα κουμπιά, οι παιχνιδοκονσόλες, η αισθητική γενικά της δεκαετίας του 90, στα ρούχα, στο ντύσιμο. Και πάνω σε αυτή τη μόδα που επανέρχεται, έρχεται μια διαφήμιση, είδα στο ίντερνετ, από μια εταιρεία, την Gap, που έχει ρούχα, η οποία συνεργάστηκε με την Hailey Bieber, είναι η γυναίκα του Justin Bieber, η οποία γεννήθηκε το 96, έτσι δεν την έχει ζήσει ούτε αυτή τη δεκαετία του 90. Λανσάρει λοιπόν τη νέα συλλογή και χρησιμοποιεί αυτό εδώ το τραγούδι, το Linger. Θεωρείται μια πολύ πετυχημένη διαφήμιση και είναι πολύ ωραία διαφήμιση αυτή. Και διαβάζω ότι την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τσάρλι Τιπλασίντο, ο οποίος συνήθως κάνει βίντεο κλιπ, ενώ τις φωτογραφίες έχει κάνει ο διάσημος φωτογράφος ο Μάριος Ορέντι. Διαβάζω λοιπόν ότι αυτή η καμπάνια θεωρείται ιδιαίτερως πετυχημένη, γιατί συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς την νοσταλγία που λέγαμε πριν, επιστρέψει σε μια εποχή που πολλοί καταναλωτές συνδέουν έτσι με αυτά τα ρούχα. Επίσης, χρησιμοποιώντας τη Hailey Bieber, εκτός ότι είναι γνωστή, η ίδια έχει αυτό το απλοϊκό στυλ της δεκαετίας του 90, που ντυνόμαστε λίγο πιο απλά, με τζιν, με τισερτ, πολύ έτσι διαφορετικά και πιο φυσικά, πιο αυθεντικά αν θέλετε, από ό,τι σήμερα. Η συνεργασία αυτή λοιπόν θεωρείται πολύ πετυχημένη, και επίσης τα προϊόντα που διαφημίζει είναι limited edition, που τα κάνουν πιο ελκυστικά, έχουν την αίσθηση της αποκλειστικότητας. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζει. Έχουμε καύσωνα πρωτοπυλών σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Από Πέμπτη όμως θα πέσει η θερμοκρασία και έρχονται λέει και βροχές και καταιγίδες. Και αυτή είναι η Ezra Collective που ανακούτε συχνά σε αυτό το δύο, θα ξέρετε ότι τους αγαπώ πάρα πολύ. Το τραγούδι λέγεται Only Love.

Αυτό είναι ο Lenny Kravitz, Five More Days Till Summer. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε ένα περιστατικό που θα ήθελα να το αναφέρω. Έγινε σε μια φίλη μου, συγκεκριμένα στη μητέρα μιας φίλης μου. Έπεσε θύμα αυτών των απατεώνων που τηλεφωνούν και λένε ότι είμαστε, συγκεκριμένη περίπτωση είπανε ότι είμαστε από την δίωξη, αστυνομική δίωξη εγκλήματος, κάτι τέτοιο, και κατέβασε κάτω σε μια σακούλα τα χρυσαφικά, και το οποίο το έκανε. Δεν ξέρω τι να πω, μάλλον ξέρω τι να πω. Η γυναίκα αυτή, η οποία, στην οποία συνέβη αυτό το περιστατικό, η μητέρα της φίλης μου, είναι γύρω στα 73-74 χρονών, είναι υγιής, είναι ενήμερη για όλες τις απάτες που γίνονται τηλεφωνικώς. Της είχε ξανασυμβεί να την πάρουν τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι έγινε αυτή τη φορά και πίστεψε σε αυτούς που την πήραν τηλέφωνο και πράγματι έβαλε σε μία σακούλα όλα τα κοσμήματα που βρήκε μέσα στο σπίτι, έβαλε τέλος πάντων πιστωτικές κάρτες τα πάντα, για τα κατέβασε κάτω στον κάδο και εξαφανιστήκανε, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και τους πείθουν και σε πείθουν στο τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνήσαν σε μένα κάποια στιγμή, η αλήθεια είναι ότι είναι ιδιαίτερα πιστικοί, ξέραν το όνομά μου, ξέραν που μένω. Μάλιστα, όταν έκλεισα το κινητό τηλέφωνο, με πήραν στο σταθερό, μου είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗ. Φαινόντουσαν αρκετά πιστικοί, αλλά βέβαια όταν άρχισαν να λένε βάλε μια κατσαρόλα να βράζει και καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω ότι η μόνη αντιμετώπιση που μπορείς να έχεις σε αυτές τις περιπτώσεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις όταν δεν είσαι σίγουρος, είναι να κλείσεις το τηλέφωνο και να πεις θα σας πάρω εγώ πίσω. Εκεί τότε καταλαβαίνουν και εξαφανίζονται, γιατί αλλιώς δεν ξέρω πώς μπορείς αλλιώς να αντιμετωπίσεις κάποιον ο οποίος σε πείθει στο τηλέφωνο ότι όντως είναι αυτός και όντως πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα. Μια πολύ στενάχωρη κατάσταση, και πραγματικά τώρα το τελευταίους μήνες υπάρχει μια έξαρση σε αυτά τα τηλεφωνήματα. Ακούω και σε φίλους και σε γνωστούς, αλλά και σε μένα την ίδια έχει συμβεί τρεις φορές μέχρι στιγμής. 48 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο Κόσμο 93,6. Υπενθυμίζω, Viber, social media και τηλέφωνο στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να πείτε, να σχολιάσετε. Εδώ είμαστε.

πριν για αυτούς τους απατεώνες που παίρνουν τηλέφωνο και υπάρχει μια έξαρση τους τελευταίους μήνες. Και μόλις έκλεισε το μικρόφωνο, μου λέει η Ελπίδα Παπουτσίδα. Το ίδιο έγινε το Σαββατοκύριακο στην σπιτόν οικοκυρά μου. Την πήραν τηλέφωνο, της είπαν ότι είναι από τη ΔΔΕ, ότι έχει πρόβλημα γείωσης, να ανοίξει την πόρτα, να βγει στο μπαλκόνι. Βγήκε στο μπαλκόνι, μπήκανε μέσα από την πόρτα, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν και φύγανε. Να προσέχετε, να ενημερώνετε τους δικούς σας ανθρώπους και όπως είπα και πριν, ακόμα και αν πιστεύετε ότι όντως σας παίρνουν από την ΔΔΕ, από την αστυνομία, από την τράπεζα, από οπουδήποτε, πείτε ναι, ένα λεπτό, κάνω μια δουλειά, θα σας πάρω πίσω τηλέφωνο. Και εκεί δεν πρόκειται να σας ξαναπάρουν ποτέ, γιατί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να σας κοροϊδέψουν. Ακόμα στη χειρότερη περίπτωση θα γίνει, θα πάρετε πίσω τηλέφωνο και θα σας πούν αν όντως σας καλέσανε από αυτή την υπηρεσία. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο, που σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσουμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά το Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά κεραιοσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποίησε για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν. Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, τονίζοντας παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση με το Ιράν. Ο Μαρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου, συνεχάρει την Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών, απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε σε βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα 15χρονη που νοσηλεύεται. Είχε κανονίσει να συναντηθεί με δύο συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντας τις αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Κατέγραφαν μάλιστα τη βίαιη συμπλοκή με κινητά. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλου στο Νιου Τζέρσεϊ. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ο Φεράν Τόρες πέτυχε το νικητήριο γκολ, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της μετά το 2010.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385 029 651 και 6937 31 6705.

Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, του προφήτη Ηλία. Ξεκινάμε μαζί την πρώτη ώρα της ενημερωτικής ζώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Είμαστε σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί, καταγράφοντας τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητα και το μέλλον της περιοχής. Να σας θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας αυτή την ώρα, από την Κοζάνη ο Γιάννης ο Κάτανος, από την Φλόρινα ο Νίκος ο Δούγλας, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Η εβδομάδα που έχει ήδη ξεκινήσει αναμένεται να είναι ιδιαίτερα πυκνή σε πολιτικές και αναπτυξιακές εξελίξεις. Να πούμε βέβαια ότι αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει εκεί κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου και η χώρα θα είναι με μίνι καύσωνα των 100 ωρών που θα δείξει μέχρι και 41 βαθμούς. Βέβαια εμείς εδώ έχουμε περισσότερη δροσιά και στο επίκεντρο και για ακόμη μία φορά η Δυτική Μακεδονία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την χθεσινή εβδομαδιαία ανάρτηση του έστειλε μήνυμα για την συνέχιση των κυβερνητικών παρεμβάσεων στην περιοχή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις νέες φοιτητικές εστίες και στις επενδύσεις που σύμφωνα με την κυβέρνηση σηματοδοτούν τη νέα αναπτυξιακή πορεία της μεταλλιγνητικής εποχής. Την Πέμπτη που μας έρχεται, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στα Γρεβενά για να εγκαινιάσει το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, ενός έργου που ολοκληρώνει ένα κρίσιμο οδικό άξονα και αλλάζει τις συνδέσεις της Δυτικής Μακεδονίας με την υπόλοιπη χώρα. Την ίδια ώρα, η συζήτηση για τη δίκαιη μετάβαση αποκτά νέο περιεχόμενο. Στην Πτολεμαΐδα θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα των παρεμβάσεων της μετάβασης ΑΕ, ενώ σε όλες τις περιφερειακές ενότητες θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα νέα προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πολιτικό πεδίο, ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο κ. Πάρης Κουκλόπουλος, ζητά από την κυβέρνηση να δοθεί προτεραιότητα στη Δυτική Μακεδονία στην κατανομή των 8 νέων θέσεων του νέου προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ για ανέργους άνω των 55 ετών, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή πρέπει να τύχει ειδικής μεταχείρισης όπως προβλέπει η ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Έτσι λοιπόν έχουμε υποδομές, επενδύσεις, εργασία και η πορεία της δίκαιης μετάβασης συνθέτουν το βασικό πλαίσιο της επικαιρότητας αυτής της εβδομάδας. Όλες οι εξελίξεις, τα ρεπορτάζ και οι αναλύσεις, οι ανταποκρίσεις με τους συναδέλφους ακολουθούν αμέσως τώρα στην πρώτη ενημερωτική ζώνη της ΕΡΤ Κοζάνης. Θα πούμε ακόμη μια καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Από του προφήτη Λία τα σοκάκια, να πάμε στα σοκάκια της Φλόρινας, όπου εκεί μας περιμένει η Ταμία Δάμου να μας δώσει τις πρώτες ειδήσεις της εβδομάδας και βέβαια του Παρασκευό Σαββατοκύριακο που πέρασε. Ταμί, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα. Η περιοχή του Αμιντέου βέβαια είναι μια περιοχή που ο Δήμος καταδικάζει τις εκτεταμένες πράξεις βανδαλισμού που σημειώθηκαν στους χώρους του Γυμνασίου Αμιντέου, προκαλώντας σοβαρές φθορές στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του σχολείου. Σημειώνει ότι είναι αδιανόητο ένας χώρος μόρφωσης, παιδείας και δημιουργίας να μετατρέπεται σε πεδίο τυφλής καταστροφής. Τέτοιες ενέργειες τρέφονται εις βάρος ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, επιβαρύνουν τους δημότες και καταστρέφουν την περιουσία που ανήκει σε όλους. Ο Δήμος Αμιντέου βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη διεύθυνση του γυμνασίου, ώστε να καταγραφούν οι ζημιές για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή τους, έτσι ώστε η νέα χρονιά το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει χωρίς προβλήματα. Μία περίπτωση πραγματικά που απασχόλησε την τοπική κοινωνία εκεί του Αμιντέου, καθώς τα σχολεία, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι κλειστά και μετά και τη λήξη και των πανελλαδικών εξετάσεων είχαν κλείσει οριστικά οι σχολικές μονάδες, κάτι που προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πως βρέθηκαν εντός του σχολικού κτηρίου αυτοί που βανδάλισαν το εσωτερικό του από πόρτες μέχρι και άλλες καταστροφές. Από την άλλη, στην περιοχή της Καστοριάς, να πούμε πως αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Οριστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός υπό την απειρία αλκοόλ πραγματοποίησε μια άκρος επικίνδυνη εισβολή με το όχημά του στο εσωτερικό του 574ου μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού και παραλίγο να παρασύρει τα στελέχη της μονάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του RT News, το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε εδώ το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 52χρονος, κινούμενο σε μια ευθεία, αντί να ελαττώσει ταχύτητα πλησιάζοντας τη στρατιωτική εγκατάσταση, συνέχισε την πορεία του με κεκτημένη ταχύτητα. Το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πύλη του μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού, με τη φόρα που είχε αναπτύξει ο οδηγός, ισοπαίδωσε τη σιδερένια μπάρα ασφαλείας και βρέθηκε κυριολεκτικά μέσα στο προάβλιο χώρο του στρατοπέδου. Λόγω της ταχύτητας και της ανεξέλεγκτης κατάστασης του οδηγού, το αυτοκίνητο παραλίγο να παρασύρει και να τραυματίσει τα στελέχη του στρατού που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε υπηρεσία στο σημείο. Ευτυχώς η έγκαιρη αντίδραση των εστόλων απέτρεψε τα χειρότερα. Το σοκ βέβαια των παρευρισκομένων και των αυτόπτων μαρτυρών διαδέχτηκαν γρήγορα τα πειράγματα, με κάποιους να σχολιάζουν αστειευόμενοι. Μάλλον του σοκ βέβαια των παρευρισκομένων και των αυτόπτων μαρτυρών διαδέχτηκαν γρήγορα τα πειράγματα, με κάποιους να σχολιάζουν αστείευόμενοι.

0: Καστοριά για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ένας 68χρονος Αλλοδαπός συνελήφθη, ο οποίος προσπάθησε να μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας 55 κιλά ακατέργαστης κάναβης, ενώ στην Καστοριά συνελήφθη 42χρονος με 1 κιλό και 568 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 455 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, 1,8 γραμμάρια κοκαίνης, 2 ζυγαριές ακριβίας και το χρηματικό ποσό των 10.550 ευρώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα σε σένα και στη Φλόρινα.
0: Καλημέρα.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, 21 λεπτά μετά τις 8, είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης. Φύγαμε από την Φλόρινα και την Καστοριά, από την Τάμι Αδάμου. Ερχόμαστε, αλλάζουμε κατεύθυνση, ερχόμαστε εδώ στην Κοζάνη, όπου στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο, τον Αντώνη Δοβόνη, όπου θα μας δώσει ειδήσεις που έρχονται από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ακολουθούν αυτή την εβδομάδα που ήδη έχει ξεκινήσει. Αντώνη, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Φωτεινή. Να ξεκινήσω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσοι γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη μέρα για την χριστιανοσύνη. Χθες, μάλιστα, μετά το πέρας του Εστερινού, είχαμε πολλές εκδηλώσεις σε πολλά χωριά του νομού Κοζάνης. Ας μην ξεχνάμε πως ο προφήτης

0: Ηλίας θεωρείται προστάτης των αγροτών αλλά και των γουνοποιών. Γι' αυτό το λόγο τιμάται ιδιαίτερα κυρίως στην Σιάτιστα του νομού Κοζάνης. Να αναφέρουμε πως και σήμερα μετά το πέρας της λειτουργίας αναμένεται να ακολουθήσουν κάποιες πανηγυρικές εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έληξε και το πρωτάθλημα το πανευρωπαϊκό του wakeboard, το οποίο έλαβε μέρος πάνω από 160 αθλητές από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, όπως μας έλεγαν οι διοργανωτές, η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Χθες είχαμε και ένα δυσάρεστο περιστατικό, καθότι σύμφωνα με πληροφορίες ένα φίδι που έμοιαζε με οχιά δάγκωσε έναν 69χρονο στην Αιανή. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση προκειμένου να φτάσει στο Μαμάτσιο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Το έχει χορηγηθεί αντιοφικός σωρός και όπως πληροφορούμαστε ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου. Η αλήθεια είναι πως παρατηρείται μια αύξηση σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ερπετά. Χρειάζεται προσοχή για όσους ασκούν αγροτικές εργασίες. Επιπλέον, να αναφέρουμε πως σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία έδωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα περιστατικό στο φως της δημοσιότητας και αφορά μία ακόμη τηλεφωνική απάτη, συγκεκριμένα μία ηλικιωμένη, στην οποία Σιάτιστα τηλεφώνησαν επί τίδη και κατάφεραν να αποσπάσουν 8.000 ευρώ, να πούμε πως οι δύο ημεδαπή συνελήφθησαν. Η αστυνομία δημοσιοποιεί το συγκεκριμένο περιστατικό προκειμένου να ενημερώσει για αυτή τη μάστιγα με τις τηλεφωνικές απάτες, η οποία χτυπάει όχι μόνο τον νομό Κοζάνης αλλά ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία. Κάποιοι επιτίδιοι συνεχίζουν να πράττουν τηλεφωνικές απάτες. Βέβαια, αυτή τη φορά την πάτησαν, συνελήφθησαν. Είναι από τις περιπτώσεις που είχαμε αίσια έκβαση και όπως πληροφορηθήκαμε, αναμένεται να επιστραφούν και τα 8.000 ευρώ στην ηλικιωμένη. Τώρα, να πούμε πως αναμένονται, όπως ανέφερα και σήμερα, κάποιες εκδηλώσεις. Η κάμερα του Earth News αναμένεται να βρεθεί από στιγμή σε στιγμή στην Σιάτιστα, καθότι ο προφήτης Ηλίας είναι προστάτης των γουνοποιών. Εκεί αναμένεται να συναντήσουμε κάποιους από τους παραδοσιακούς γουναράδες, προκειμένου να μας μιλήσουν για την αγορά της γούνας η οποία έχει πέσει. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα πρόβλημα το οποίο αρχίζει και φαίνεται στους τυροκόμους της περιοχής, η οποία αλήθεια είναι πως χάρη στα όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό με τον εγκλεισμό των εγωπροβάτων εξαιτίας της ευλογιάς, πλέον τίθεται κίνδυνος για το αν θα θεωρούνται τα προϊόντα του ΣΠΟΠ, δηλαδή η ελληνική φέτα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Καθότι από τη στιγμή που είναι βασική προϋπόθεση τα εγωπρόβατα να είναι ελευθέρας βοσκής για να θεωρείται ένα προϊόν ΠΟΠ, καταλαβαίνουμε όλοι τη σοβαρότητα του ζητήματος και τον κίνδυνο να χαθεί η προστατευτική αυτή ένδειξη για τους αγροτρόφους στην περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Καλή συνέχεια, καλό ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα και θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που έρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από την προηγούμενη Πέμπτη, όπου ήταν εδώ Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας ο κύριος Δημήτρης Σκάλκος και υπογράφτηκε εκεί στην περιφέρεια ένα μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία του Γραφείου Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Για αυτήν την επίσκεψη αλλά και για τα αποτελέσματα θα μιλήσουμε τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Λυσαρίδη, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, τι αποτύπωμα άφησε και τι θα βρούμε μπροστά μας όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Γαλογάβου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας. Κύριε Λυσαρίδη, το τελευταίο χρονικό διάστημα όλοι μιλάμε για εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Δημιουργήθηκε ένα γραφείο, έτσι, υπογράφτηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας. Ένα νέο γραφείο εξωστρέφειας για επιχειρήσεις στην Δυτική Μακεδονία. Τι σηματοδοτεί αυτή η απόφαση και τι περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως πολύ καλά είπατε, ότι η εξωστρέφεια, γενικά η επιχειρηματικότητα, είναι ένας τομέας που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στη Δυτική Μακεδονία, που πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη βάση και βαρύτητα στις επιχειρήσεις μας. Έτσι, ένα από τα εργαλεία τα οποία προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και να βοηθήσουν αυτά τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτό που είπατε, αυτό το γραφείο εξωστρέφειας, όπου το υπογράψαμε μαζί με τον αξιότιμο κύριο Γενικό Γραμματέα των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, τον κύριο Σκάλκο, και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο να βοηθήσει όλες αυτές τις επιχειρήσεις να συνδεθούν με όλα τα οικονομικά τμήματα των χωρών, των ευρωπαϊκών, αλλά και όχι μόνο χωρών, για να μπορέσουν να εξάγουν αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή, ουσιαστικά τους δίνουμε μία δίωδο, μία βοήθεια για να μπορέσουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του εδώ ο κύριος Γενικός Γραμματέας, βρεθήκατε, ήσταν και εσύ μαζί, σε κάποιες επιχειρήσεις, αν θέλετε μπορούμε να πούμε το όνομα, εντάξει δεν θα ήταν καλό για τις υπόλοιπες, οι οποίες είδε από κοντά και βέβαια άκουσε τα αιτήματα και τα προβλήματα. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή τη χρονική στιγμή αυτές οι επιχειρήσεις, κύριε Λυσαρίδη?
1: Όντως, πήγαμε σε δύο επιχειρήσεις, γιατί το ζήτησε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας να δει από κοντά δύο από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που υπάρχουν στο νομό Κοζάνης. Πήγαμε, συζήτησε με τα αφεντικά, συζήτησε με το Διοικητικό Συμβούλιο των επιχειρήσεων και είδε και ο ίδιος από κοντά τα προβλήματα, δηλαδή που αντιμετωπίζει μια επαρχιακή επιχείρηση, όπως είναι εδώ στη Δυτική Μακεδονία, πόσο δύσκολο και πόσο εύκολο είναι ταυτοχρόνως να εξάγει τα προϊόντα του σε όλο τον κόσμο. Η κάθε μία βέβαια επιχείρηση είχε διαφορετικά προβλήματα, γιατί η μία έπρεπε και οφείλει να εξάγει τα προϊόντα τους εδώ στα Δυτικά Βαλκάνια λόγω και της θέσης που έχουμε, της στρατηγικής θέσης που έχουμε εδώ σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Βέβαια το μεγάλο του πρόβλημα είναι η μεταφορική αξία και το κόστος των μεταφορικών που έχουμε εμείς επιπλέον σαν περιφέρεια, ως περιφέρεια λόγω δικτύου, είτε σιδηροδρομικού, είτε λιμανιού, είτε οτιδήποτε. Και η άλλη επιχείρηση εξέφρασε και αυτή τα δικά της προβλήματα, όπου να σας πω κάτι, ήταν μεγάλη χαρά από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, ναι, και του είπανε κιόλας και στον ίδιο το Γενικό Γραμματέα, γιατί θέλουν να έρχεται η πολιτεία στις επιχειρήσεις για να βλέπει από κοντά πραγματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να τους ακούν και να μπορούν να λύνουν τα προβλήματα. Ήταν, πιστεύω, μια καλή κουβέντα.
0: Δεσμεύσεις
1: πιστεύω να συνεχιστεί και στο μέλλον αυτό.
0: Κυβερνητικές έτσι δεσμεύσεις πήραν από την κυβέρνηση σε κάποια από τα θέματα που έθεσαν οι επιχειρηματίες, κύριε Λυσαρίδη?
1: Δεν έγινε κάποια ουσιαστικά κάποια δέσμευση, δεν υπήρχε αυτό.
0: Έγινε απλά μια επίσκεψη.
1: Ναι. Μια επίσκεψη και μια κουβέντα πάνω στα προβλήματα και πώς μπορούν τα προβλήματα που έχει κάθε επιχείρηση να μπορούν να λυθούν. Γιατί δεν ήταν δηλαδή θέμα πολιτικών γενικών αποφάσεων, αλλά ήταν πώς μπορούσε να βοηθήσει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, αλλά και το ίδιο το τμήμα που θα κάνουμε, για να μπορέσουν να εξάγουν πιο εύκολα τα προϊόντα τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτό τους νοιάζει και τους επιχειρηματίες.
0: Ναι, και έρχεται στην επόμενη ερώτηση έτσι που θα σας κάνω. Τα τελευταία χρόνια ακούμε επενδύσεις, εξωστρέφεια, νέο παραγωγικό μοντέλο, όμως πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις εξακολουθούν να λένε ότι δυσκολεύονται στη χρηματοδότηση και στην γραφειοκρατία και την έλλειψη προσωπικού. Το γραφείο αυτό, το καινούριο, έρχεται να κουμπώσει σε όλες αυτές τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που έχουν οι επιχειρηματίες. Και αυτό πρακτικά πώς θα το δούμε?
1: Λοιπόν, να μην μπερδεύουμε δύο πράγματα. Δηλαδή, αυτό εδώ το γραφείο δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
0: Mm-hmm. Το αναφέρω.
1: Πολύ καλά κάνετε.
0: Επικουρικά θα έρχεται αυτό το γραφείο σε κάποια
1: πράγματα. Μπράβο, επικουρικά θα έρχεται, γι' αυτό το λόγο και είπαμε να το κάνουμε και να έχει την έδρα του στην ΑΝΚΟ, mm-hmm. όπου εκεί έχουμε δημιουργήσει και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων, που ουσιαστικά αυτό το κέντρο θα βοηθήσει μαζί με αυτό το εξωτερικό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δούνε κατάλληλους χώρους που θα επενδύσουν στη Δυτική Μακεδονία, να δούνε χρηματοδοτικά εργαλεία, να βοηθήσουν να γίνουν πιο γρήγορα οι φακέλοι τους στην πολεοδομία και χίλια δύο τέτοια πράγματα. Και εκτιμώ ότι με αυτό που άνοιξε τώρα και του ΔΑΜ το καινούριο για 300.000 ευρώ και πάνω, mm-hmm. θα μπορέσουν πολύ περισσότερες επιχειρήσεις να μπουν σε χρηματοδοτικά εργαλεία μεγάλα για να μπορέσουν να υλοποιήσουν κάποια από τα μεγάλα project που θέλουμε εδώ στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Λυσαρίδη, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την Περιφερειάρχη ότι για να αναπτυχθεί ένα καλό έτσι, επιχειρηματικό μοντέλο, να έχουμε εξωστρέφεια, να μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό τη μιζέρια που έχουμε. Χρειάζεται να έχουμε δρόμους, χρειάζεται να έχουμε λιμάνι, χρειάζεται να έχουμε αεροδρόμιο, χρειάζονται υποδομές. Παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα εγκαινιαστεί την Πέμπτη το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65. Γνωρίζετε πολύ καλά, πρόκειται για ένα τμήμα 46 χιλιόμετρων. Είναι γνωστά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του δρόμου. Πόσο θα βοηθήσει αυτός ο δρόμος στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων? Το έχουν αυτό οι επιχειρηματίες στο μυαλό τους, συζητώντας μαζί τους? Θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση προς την Αθήνα? Είναι κάποια πράγματα που διαβάζοντας και γνωρίζοντας όλο το ανάγλυφο, το μοσαϊκό της περιοχής, αντιλαμβανόμαστε ότι κάπως καλύτερα θα πάνε τα πράγματα, τουλάχιστον για τους επιχειρηματίες, και δεν είναι μόνο ο επιχειρηματικός κλάδος που θα ανεπτυχθεί, είναι ένα πακέτο που έρχεται να κουμπώσει σε αυτό που λέμε μετάβαση, ανάπτυξη της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
1: Προφανώς και θα έχει μόνο θετικό αντίκτυπο αυτός ο δρόμος, γιατί όπως πολύ καλά είπατε ενώνει τη Δυτική Μακεδονία με το κέντρο της Ελλάδας στην Αθήνα σε πολύ λιγότερο χρόνο από ό,τι κάναμε και σε πολύ ευκολότερη διαδρομή, δηλαδή για να μην έχουμε οποιαδήποτε ατυχήματα. Άρα και επιχειρηματικά και μειώνει το κόστος των μεταφορικών προς το κέντρο και προς το κεντρικό λιμάνι της Αθήνας και του Πειραιά, αλλά και εκτιμώ ότι θα αυξήσει και πάρα πολύ και τον τουριστικό κλάδο της περιοχής μας, γιατί και με την αναβάθμιση της Βασιλίτσας που μόλις πριν λίγες μέρες υπέγραψε ο επενδυτής και στην Βουλή για την αναβάθμιση της Βασιλίτσας, θα βοηθήσει πάρα πολύ τουριστικά και τα Γρεβενά τα ίδια, δηλαδή, γιατί θα έρθει πολύ πιο κοντά η Αθήνα προς το κέντρο. Άρα ευελπιστούμε με όλες αυτές τις κινήσεις που κάνουμε να προσελκύσουμε κόσμο, να προσελκύσουμε επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την περιοχή και να πάμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, όχι όπως αυτό που ξέραμε τα τελευταία χρόνια.
0: Έχουμε επισκέψεις πέρα από τα εγκαίνια. Για ακόμη μία φορά έχουμε τον κύριο Παπαθανάση στην περιοχή. Έτσι. Είναι στα πλαίσια μιας εκδήλωσης της μετάβασης και βέβαια έχουμε εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου δράσης αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα έχουμε και ενημερωτικές εκδηλώσεις και για τις νέες δράσεις της στήριξης της επιχειρηματικότητας. Πριν αναφερθήκατε κι εσείς σε ένα πρόγραμμα που είναι πάνω από 300.000 ευρώ για τους επιχειρηματίες. Ακούμε πολλά προγράμματα. Ακούμε ότι έρχονται χρήματα. Στην πράξη, αυτό πώς το βλέπουμε, κύριε Ελισσαρή?
1: Ο υπουργός, κυρία Γαλογάδο, θα έρθει και αυτός ουσιαστικά για δύο λόγους, και για τα εγκαίνια του Ε65, αλλά και παράλληλα για να δείξει στις επιχειρήσεις ότι ξεκίνησε και ξεκινάει αυτό το μεγάλο πρόγραμμα της δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης, ο δεύτερος κύκλος ουσιαστικά που ανοίγει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως είπαμε, από 300.000 ευρώ έως 12 εκατομμύρια για τις νέες και για τις παλιές επιχειρήσεις, με επιδότηση 70% είναι ένα μεγάλο ποσοστό και πάλι, όπου όποια επιχείρηση εκτιμώ μπορεί να κάνει ένα σωστό φάκελο, μπορεί να εγκριθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και όχι μόνο, έχει αποδειχθεί ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια ότι όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις μπορούν και εντάσσονται σε αυτά τα προγράμματα, και μάλιστα πρόσφατα και εμείς κατορθώσαμε με μια μεγάλη προσπάθεια από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μανατίδη, να μπορέσουμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα το ΕΣΠΑ της Δυτικής Μακεδονίας επιπλέον 126 επιχειρήσεις που εντάχθηκαν από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που είχαμε κάνει εμείς, αλλά είχαν κοπεί στην αρχή λόγω έλλειψης χρημάτων. Επιπλέον ζητήσαμε 14 εκατομμύρια ευρώ από τον κύριο Παπαθανάση, τα ενέκρινε, και αυτές οι 126 νέες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Ήδη το γνωρίζουν επιχειρήσεις, χαρήκανε για το συγκεκριμένο το συμβάν, και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα αυτά θα φανεί και στην περιοχή μας.
0: Θα φανούν στην αγορά, αυτό μας λέτε, και
1: στις αυτές οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν, εξάγουν, παράγουν και προσλαμβάνουν και κόσμο.
0: Ένα κόσμο το οποίο δεν έχει ένα χρόνο ντετέ που λέμε, τελειώνει το 18μηνο, το 12μηνο και από εκεί και πέρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Υπάρχει η προοπτική.
1: Αυτές οι επιχειρήσεις δηλαδή θέλουν μόνιμες θέσεις εργασίας για να μπορέσουν να παράξουν αυτά τα προϊόντα που θέλουν να κάνει κάθε μια διαφορετική επιχείρηση. Άρα θέλουμε να δημιουργήσουμε μόνιμες και καλές θέσεις εργασίας. Δεν είναι να κάνουμε μια πρόσκαιρη θέση για ένα χρόνο ή για 6 μήνες, που δεν ωφελεί ούτε τον ίδιο τον εργαζόμενο, αλλά ούτε και την ίδια την επιχείρηση, κυρία Γαλογάπρου.
0: Μάλιστα. Κύριε Λυσαρίδη, έχετε καταγράψει αυτή τη στιγμή πόσοι εργαζόμενοι εργάζονται, σίγουρα θα έχετε μία τάξη μεγέθους, αυτή την περίοδο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσα από προγράμματα, το γνωρίζετε, που είναι μόνιμες, έτσι? Όχι αυτοί που
1: ακριβώς τον αριθμό δεν μπορούμε να τον ξέρουμε, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και ήδη που
0: τρέχουν
1: μιλάμε
0: προγράμματα,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Τρέχουν προγράμματα, δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι επιχειρήσεις, δεν έχουν υλοποιήσει κατά 100% τα επιχειρηματικά τους πλάνα, άρα δεν πρόλαβαν και δεν μπόρεσαν να προσλάβουν τον κόσμο, και ήδη επειδή θα ανοίξουν και τα μεγάλα αυτά τα προγράμματα, άρα εκτιμώ ότι μέσα στον επόμενο χρόνο, μέσα στο 27 δηλαδή, θα έχει την πλήρη ανάπτυξή τους όλη αυτή η στρατηγική των επενδύσεων.
0: Μάλιστα. Υπάρχει στρατηγική, από ό,τι μου λέτε, αντιλαμβάνομαι και εγώ, είναι μια στρατηγική που έχει χαράξει η Περιφερειακή Αρχή. Αν σας ζητούσα να μου κάνετε ένα μίνι απολογισμό, είμαστε στο πρώτο 7μηνο του 2026, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει? Πού έχετε βρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Γιατί όλες αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να παράγουν το προϊόν. Το μεγαλύτερο ζητούμενο είναι πώς θα πρέπει αυτά που παράγουν, τα προϊόντα τους, να βρεθούν εκεί που πρέπει να βρεθούν. Και γι' αυτό υπάρχουν και κάποιες εκθέσεις. Αν έχετε βρεθεί, πόσο σας έχει βοηθήσει, και ένα προγραμματισμό που έχετε για το επόμενο πεντάμηνο του 2026.
1: Ειδικά για τις εκθέσεις, δηλαδή, έχω συμμετάσχει και εγώ σε όλες, να πω μάλλον σχεδόν σε όλες, για να δω από κοντά τα προβλήματα των επιχειρηματιών. Κάθε χρόνο, τα τελευταία 2,5 χρόνια, συμμετέχουμε όλο και περισσότερο σε νέες εκθέσεις. Και το πιο βασικό είναι ότι όλο και κάθε χρόνο συμμετέχουν μαζί μας καινούργιες επιχειρήσεις που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Έχουμε κάνει ένα ερωτηματολόγιο με τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Πλέον κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στην έκθεση συμμετέχει σε αυτό το ερωτηματολόγιο για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε μια εικόνα, μια πραγματικότητα που δείχνει ότι πάνω από το 90% όλων αυτών των επιχειρήσεων δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτές τις εκθέσεις εάν δεν επεμβαίναμε εμείς οικονομικά. Και ένα πολύ βασικό ότι το 50% των επιχειρήσεων από αυτών που συμμετείχαν έχει αυξήσει το προσωπικό του κατά 1,9, σχεδόν περίπου 2 άτομα προσωπικό τον τελευταίο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργήθηκαν πάνω από 150 με 200 θέσεις, μόνιμες θέσεις, για αυτό το σκοπό. Επειδή συμμετείχαν οι επιχειρήσεις στις εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, κάνανε συμφωνίες, δημιουργήσανε προϊόντα, επομένως αναγκαστήκανε και να πάρουν προσωπικό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις παραγγελίες που έχουν. Και επίσης κάνουμε και ένα δεύτερο μεγάλο βήμα, ας το πω, ένα μεγάλο στοίχημα, ότι μετά από πολλά χρόνια ξανανοίγουμε την διεθνή έκθεση της Κοζάνης στα Κύλα Κοζάνης, 23 με 27 Σεπτεμβρίου, όπου θα συμμετέχουν πάνω από 150 επιχειρήσεις μέσα στο συγκεκριμένο χώρο. Ένα τετραήμερο δράσεων με παράλληλες δράσεις από πολλούς φορείς για να μπορέσουν να γνωρίσουν και οι πολίτες Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο τις ίδιες τις επιχειρήσεις μας, αλλά και το πιο βασικό που λέω και εγώ, ότι μεταξύ τους οι ίδιες οι επιχειρήσεις να γνωριστούν για να μπορέσουν να συνεργάζονται, γιατί αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος της κάθε έκθεσης. Να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να πορευόμαστε κοινά.
0: Μάλιστα. Πέρα από αυτή την έκθεση έχουμε και τη Διεθνή Έκθεση στην Θεσσαλονίκη αρχές Σεπτεμβρίου. Θα υπάρχει περίπτερο από την περιφέρεια?
1: Όπως και κάθε χρόνο έχουμε δύο διαφορετικά περίπτερα. Στο ένα το περίπτερο είναι μόνο οι επιχειρήσεις, σαν μεμονωμένες επιχειρήσεις. Και ένα άλλο περίπτερο θα έχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως έχουμε κάθε χρόνο, και θα παρουσιάζουμε τα προϊόντα μας και τη στρατηγική της περιφέρειας. Φέτος η ΔΕΘ, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλει να δώσει ένα άλλο στίγμα και να καλύψει την τεχνολογία και την καινοτομία να έχει ως κύριο στόχο, και πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε κι εμείς για να παρουσιάσουμε τι έχουμε κάνει σε αυτόν τον τομέα και εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
0: Πόσες επιχειρήσεις έχουμε στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, κύριε Λυσαρίδη?
1: Είναι ένας τομέας ο οποίος είναι κάτι γενικό, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτές που ασχολούνται με την έρευνα, την καινοτομία που λέμε. Δηλαδή μπορεί να πάει και μια επιχείρηση η οποία πουλάει αγροδιατροφικά προϊόντα και αυτή παράγει καινοτομία. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτοί που παράγουν drone, αυτοί που κάνουν συστήματα ηλεκτρονικά, αυτοί που έχουν πολεμικά συστήματα. Είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις που μπορούν να καλύψουν με αυτήν την καινοτομία που λέμε. Άρα πιστεύω ότι έχουμε πάνω από 40-50 επιχειρήσεις, τέτοιες πολύ δυναμικές επιχειρήσεις που πραγματικά δεν τις ξέρουν και οι ίδιοι οι πολίτες Δυτικής Μακεδονίας ότι υπάρχουν εδώ. Ήδη δηλαδή μία πρόσφατα, μία μεγάλη επιχείρηση στον τομέα των ανθρακονημάτων σύναψε μία πολύ μεγάλη οικονομική σχέση με μία εταιρεία του εξωτερικού για να παράγει οπλικά συστήματα. Αυτό αντιλαμβάνεστε πόσο καλό είναι για την περιοχή, γιατί όχι μόνο γνωρίζουν την περιοχή μας οι ξένοι, αλλά έρχονται και εδώ και παράλληλα δημιουργούνται και νέες επιχειρήσεις πάνω σε αυτό το τομέα.
0: Πού είναι αυτή η επιχείρηση, κύριε Λυσαρίδη? Οπλικά συστήματα, εντάξει.
1: Είναι στη Φλόρινα.
0: Ακούγεται πολύ καλό.
1: Είναι στη Φλόρινα, είναι ο κύριος Τυριακίδης, είναι η Composites. Πρέπει να αναφέρουμε πολλές φορές και τις επιχειρήσεις. Να διαφημίζουμε τις επιχειρήσεις μας, γιατί είναι πολύ δυναμικές επιχειρήσεις. Στον τομέα των ανθρακονημάτων ήταν μια καθαρά οικογενειακή επιχείρηση, όπου ο κύριος Τυριακίδης έβαλε και τα ίδια τα παιδιά μέσα, τα οποία έχουν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο, είναι όλοι τους μηχανικοί και έχουν εκτοξεύσει πραγματικά την επιχείρηση και ήδη, όπως σας είπα, έχουν υπογράψει μια πολύ μεγάλη σύμβαση με μια μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού για να βοηθήσουν στα οπλικά συστήματα. Και έχουμε και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις πάνω στον τομέα των οπλικών συστημάτων που ίσως κανένας δεν ξέρει. Δηλαδή, που κατασκευάζουμε drone, που κάνουμε ερπίστες για το στρατό, που κάνουμε δίκτυα για το στρατό. Άλλη επιχείρηση. Έχουμε πολλές τέτοιες επιχειρήσεις που θέλουμε να τις βοηθήσουμε και γι' αυτό θα βγάλουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ερευνών καινοτομών μόνο για αυτές τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αναπτυχθούν περισσότερο στον τομέα της αμυντικής και της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε, μιλήσατε για επιχειρήσεις. Πριν όμως, πριν από λίγη ώρα, μιλήσαμε, δώστε μου ένα λίγο χρόνο σας παρακαλώ. Συγγνώμη, μιλούσαμε με τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Δοβόνη. Μάλιστα. Και μας είπε χαρακτηριστικά ότι λόγω της καραντίνας που έχουμε αυτή τη στιγμή από τον προηγούμενο Αύγουστο υπάρχει περίπτωση να χάσουμε αυτό που λέμε το brand name στα προϊόντα μας. Στο τυρί, στο γάλα θα χάσουμε την ονομασία POP. Το έχετε δει αυτό σαν περιφέρεια? Βέβαια είναι περισσότερο, πάμε στον αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης, αλλά έχει το κομμάτι και της επιχειρηματικότητας μέσα, κύριε Λεταρίδη.
1: Έτσι είναι, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε με τον νέο συνάδελφο. Νομίζω ότι είναι και ένα θέμα κεντρικής κυβέρνησης, διότι δεν αφορά αυτό το συγκεκριμένο την ονομασία της φέτας μόνο για τη Δυτική Μακεδονία αλλά και για όλη τη χώρα, την όλη την Ελλάδα, και εκτιμώ ότι θα πρέπει να γίνουν πιο άμεσα βήματα για να μπορέσουμε να ανακάψουμε αυτή το προβληματισμό που υπάρχει στον κόσμο για τη συγκεκριμένη ονομασία της φέτας.
0: Και για τη συγκεκριμένη και βέβαια για την καραντίνα που δεν ξέρουμε ακόμα για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα είμαστε αν συνεχιστεί εδώ σε αυτήν την περιοχή. Έχετε κάτι για το επόμενο πεντάμινο, έτσι, κάποιες εκθέσεις στο μυαλό σας? Είπατε πριν ότι έχει μέσα από τη διαδικασία των εκθέσεων οι επιχειρηματίες μπόρεσαν να αναπτύξουν θέσεις εργασίας και μιλήσατε για περίπου 150 με 200 άτομα οι νέες θέσεις εργασίας που βρέθηκαν μέσα από την διαδικασία και τη συμμετοχή στις εκθέσεις. Υπάρχει κάτι που προγραμματίζετε μετά τη ΔΕΘ, μετά την έκθεση στα Κύλα, ή είναι πάρα πολύ νωρίς να τα αφήσουμε για αργότερα?
1: Όχι, μέχρι τέλος της χρονιάς ήδη, να ξέρετε, κάθε Δεκέμβριο περνάμε το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Έτσι και μέχρι και τέλος της χρονιάς ήδη έχουμε προγραμματίσει σε ποιες εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα πάμε και για πρώτη φορά έχουμε κάνει μια σελίδα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ηλεκτρονικά, όπου μπαίνει ανά πάσα στιγμή, όποια μέρα θέλει, όποια στιγμή της χρονιάς θέλει ο επιχειρηματίας, στην αντιπεριφέρεια επιχειρηματικότητας και μπορεί να δηλώσει σε ποια έκθεση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θέλει να συμμετέσχει και να τους χρηματοδοτήσουμε. Έτσι αυτομάτως και εμείς έχουμε κατευθείαν το feedback από όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν και να κάνουμε πιο εύκολα τον προγραμματισμό μας. Άρα το επόμενο διάστημα πάμε στην Αθήνα, στο Metropolitan Expo, σε κάποιες μικρές εκθέσεις και όχι μόνο στην αγροτεχνική. Παράδειγμα, θα συμμετέχουμε σε μια έκθεση που έχει σχέση με την οικοδομή και θα πάμε τον Οκτώβριο στην μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται στον αγροδιατροφικό τομέα στο Παρίσι, στην ΣΙΑΛ, όπου θα συμμετέχουμε με 4 επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας για να παρουσιάσουν και αυτές τα πλούσια αγροτικά προϊόντα τους.
0: Τα πλούσια αγροτικά προϊόντα τους και τα δικά μας που μπορεί να είμαστε σε καραντίνα, αλλά έχουν ακόμα...
1: Για παράδειγμα, η μία για επιχείρηση συμμετέχει για πρώτη φορά με ένα πολύ μεγάλο brand name που πιστεύουμε ότι όποιος ζει στη Δυτική Μακεδονία νομίζω πρέπει να πίνει από το συγκεκριμένο προϊόν.
0: Το συγκεκριμένο γάλα.
1: Όχι γάλα, είναι το ξινό νερό του αμυνταίου που πρέπει, οφείλουμε να στηρίξουμε.
0: Το οποίο ολοκληρώνεται και η νέα πτέρυγα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Λυσαρίδη.
1: Και γι' αυτό το λόγο πηγαίνουμε στην Γαλλία, ναι, για να βοηθήσουμε αυτή την επιχείρηση να εξάγει τα προϊόντα του σε πολύ περισσότερες χώρες.
0: Μάλιστα. Και έχει ένα κύκλο εργασιών που βρίσκεται σε ανωδική πορεία, από ότι, αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε με γι' αυτό. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία το Παρίσι με το brand name του ξινού νερού να απλώσει έτσι τα φτερά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, όμως σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για σας, κύριε Ελισσαρίδη, έτσι. Η αγαπημένη σας Ισπανία σήκωσε και το τρόπιο.
1: Εντάξει, ήταν μια γιορτή του ποδοσφαίρου, κέρδισε, έτυχε να κερδίσει η Ισπανία, συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Εκεί δείχνουν το επίπεδο όλοι αυτοί οι αθλητές, πόσο σημαντικοί είναι και πόσο σημαντικό είναι η άμυλα μεταξύ τους. Η νέα γενιά προχωράει, έτσι θέλουμε να προχωράει και εμείς και να τους ευχηθούμε καλή υγεία, καλή τύχη στα επόμενα. Μακάρι κάποια στιγμή να ζήσουμε κι εμείς, να παίξει και η Ελλάδα μας σε έναν τέτοιο τρίγκο.
0: Δεν ξέρω αν θα το ζήσουμε, πάντως φανταζόμαστε, κύριε Ελισσαρίδη, ότι στο επόμενο Μουντιάλ το 2030 θα πρέπει να είναι και η Ελλάδα, γιατί από ό,τι διαβάζουμε και ακούμε, η FIFA λέει θα μπει στη διαδικασία να αυξήσει και τις ομάδες σε 62, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε έχουμε περισσότερες
1: πιθανότητες. Το άκουσα και αυτό, αυτό ίσως δεν θα κάνει καλό στη συγκεκριμένη διοργάνωση κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί δεν θα έχει νόημα μετά τα προκριματικά και όλα αυτή είναι η ουσία που αγωνίζονται για να πάνε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Για να δούμε, εγώ ψώμεθα. Πάντως ήταν ένα καλό Μουντιάλ με σπουδαίους στάρ του ποδοσφαίρου.
0: Που κρέμασαν και τα παπούτσια τους, έτσι.
1: Ναι, μιλάω για το Μέση και ο Ρονάλντο. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και ο Ρονάλντο, δύο πολύ σημαντικοί παίχτες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα. Να, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Θα έχουμε
0: τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό καλοκαίρι, με υγεία και πάντοτε στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Και είμαστε 55 λεπτά μετά τις 8, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και ολοκληρώνουμε. Να πούμε ότι πάντα αυτή την ώρα στην ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Γιάννης Οκάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου, βέβαια από την Φλόρινα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος ο Δούγλας. Να σας ευχηθούμε καλή μέρα, καλή συνέχεια, να προσέχετε τον εαυτό σας, θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία. Αν δεν χρειάζεται να βγείτε έξω για να κάνετε κάποιες δουλειές, καλό είναι να μείνετε στο σπίτι, ιδιαίτερα οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, όσο από εσάς θα βγείτε, να έχετε μαζί σας ένα μπουκαλάκι νερό, να βρεθείτε σε χώρους όπου δεν έχουν air condition. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά, να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στον Ηλία και στην Ηλιάνα, και καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, πρόσθεσε. Με αφορμή τον τελικό του Μουντιάλ, ο Πρωθυπουργός ερωτηθείς αν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση στο μέλλον, σημείωσε πως θα έρθει και η ώρα γι' αυτό. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα οστενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό της προς όσους υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο κατά την περίοδο της εισβολής. Χαρακτηρίζει το κυπριακό ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σημειώνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει προσιλωμένη στην αναζήτηση συνολική λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες, ωστόσο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών. 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Να, νι, να. Το παιδί μας κάνει νάνι και παρήγγυλα. Νάνι νάνι στην πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 20 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της ως εις ουρανών πυρφόρος ανάβασης του Αγίου Ενδόξου προφήτου Ηλίου του Θεσβίτου. Άνθρωποι που φλέγονται από θείο ζήλο πίστης και αφοσίωσης στον Θεό, ελάχιστοι υπάρχουν. Σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο προφήτης Ηλίας. Ένα φλογερό καμίνι ήταν η ζωή του, που ποτέ δεν γνώρισε συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Έζησε κατά τον 9ο π.Χ. αιώνα και υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο ίδιος δεν έγραψε τίποτα. Ό,τι ξέρουμε για τη θαυμαστή ζωή του το γνωρίζουμε από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης 3ου και 4ου βασιλείων. Γεννήθηκε στην πόλη Θέσβη, που βρίσκεται πέραν του Ιορδάνου, γι' αυτό και ονομάζεται Θεσβίτης. Η γέννησή του σημαδεύτηκε με ένα εκπληκτικό θαύμα που είδε ο πατέρας του, Σοβάκ. Εκεί που κοιμόταν, είδε μερικούς λευκοφορεμένους νέους να πλησιάζουν την κούνια, να παίρνουν το βρέφος και να το ονομάζουν Ηλία. Έπειτα το σπαργάνωναν με φλόγες φωτιάς. Στη συνέχεια βλέπει να ταΐζουν το βρέφος με φωτιά. Έντρομος ο Σοβάκ ανέφερε το όραμά του στους ιερείς. Εκείνοι του είπαν να μην φοβάται, γιατί η ζωή του παιδιού του θα είναι γεμάτη θεϊκό φως. Ο λόγος του θα είναι φωτιά και ο ζήλος του τόσο φλογερός που θα κρίνει το λαό με φωτιά και μαχαίρι. Όλα αυτά βγήκαν αληθινά. Πράγματι, για 25 χρόνια ανεδείχθη ένας ενεργητικός και ατρόμητος προφήτης που έλεγε καθαρά και ξάστερα την αλήθεια μπροστά σε βασιλείς και άρχοντες. Ο προφήτης Ηλίας έζησε σε χρόνια μεγάλης αποστασίας. Οι άρχοντες και ο λαός είχαν εγκαταλείψει τον αληθινό Θεό και λάτρευαν τους ψεύτικους. Για να συνετίσει τον ασεβή βασιλιά Αχάβ και την ιδωλολάτρησα βασίλισσα Ιαζάβελ, προσευχήθηκε και ο ουρανός δεν έβρεξε για 3 χρόνια και 6 μήνες. Στη συνέχεια, με εντολή του Θεού, ανεχώρησε. Εκεί που πήγε τον φιλοξένησε μια χείρα γυναίκα στο σπίτι της. Ο προφήτης ευλόγησε το λιγοστό αλεύρι και το λάδι που είχε και δεν έλειψαν όσο διαρκούσε η πείνα. Έπειτα όταν αρρώστησε και πέθανε το μονάκριβο παιδί της, με την προσευχή του το ανέστησε. Αργότερα με εντολή του Θεού εμφανίζεται μπροστά στον βασιλιά Αχάβ και τον ελέγχει για την ασέβειά του. Στη συνέχεια του ζητά να ανέβει μαζί με τους ιερείς των ειδώλων στο όρος Καρμήλιον και εκεί ενώπιον του λαού να προσφέρουν θυσία. Στη συνέχεια να προσευχηθούν ο καθένας τον Θεό του. Όποιος Θεός ακούσει την προσευχή και στείλει φωτιά από τον ουρανό και κάψει το ζώο που θυσίασαν, αυτός θα είναι και ο αληθινός Θεός. Δέχτηκαν. Πρώτοι θυσίασαν ένα μοσχάρι οι ιερείς των ειδώλων. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα παρακαλούσαν τον Θεό τους, μα η φωτιά δεν ερχόταν. Μετά ήρθε και η σειρά του προφήτη Ηλία. Θυσίασε και αυτός το ζώο του. Στη συνέχεια προσευχήθηκε θερμά στον Θεό και αμέσως έπεσε φωτιά από τον ουρανό που κατέφαγε τα πάντα. Μετά από το μεγάλο αυτό θαύμα, ο Ηλίας με εντολή του Θεού θανάτωσε όλους τους ιερείς των ειδώλων. Αμέσως λύθηκε και η ανοβρία. Όταν τα έμαθε αυτά, η Ιαζάβελ ειδοποίησε τον Ηλία ότι θα τον σκοτώσει. Αυτός έντρομος φεύγει. Κουρασμένος και λυπημένος, κάθεται κάτω από ένα δέντρο και ζητά από τον Θεό να τον πάρει. Αποκαμωμένος κοιμήθηκε. Άγγελος Κυρίου τον ξυπνά και του προσφέρει φαγητό και νερό. Δυναμωμένος από την τροφή, περπάτησε 40 ημέρες και 40 νύχτες και έφτασε στο όρος Χορίβ, στο Σινά. Εκεί κατέλησε σε ένα σπήλαιο που αξιώθηκε να ζήσει την παρουσία του Θεού σαν φωνή λεπτής άβρας. Τότε είπε: «Ζηλώνε ζήλο κατ' ο Κύριο Παντοκράτορη», δηλαδή «Φλογερός ζήλος πλημμυρίζει την καρδιά μου προς χάρη του Θεού μου, του Παντοκράτορα». Με εντολή του Θεού έρχεται και πάλι προς την γη του Ισραήλ. Στο δρόμο συναντήθηκε με τον Ελισαίο που του έριξε τη μιλωτή του, την κάπα του, καλώντας τον να γίνει μαθητής του. Ήρθε πλέον η ώρα να φύγει. Μαζί με τον Ελισαίο έφτασαν στον Ιορδάνη. Τότε ο Ηλίας χτύπησε τα νερά του ποταμού με τη μιλωτή του, τα οποία χωρίστηκαν και έτσι πέρασαν στην αντίπερα όχθη. Εκεί, καθώς μιλούσαν, φοβερός ανεμοστρόβιλος έγινε. Αμέσως, κάτι σαν πύρινο άρμα με 4 άλογα κατέβηκε από τον ουρανό, άρπαξε τον προφήτη Ηλία και ανέβηκε ψηλά, σαν προς τον ουρανό. Εκείνη την ώρα ο Ελισαίος έλαβε από πάνω τη μιλωτή του προφήτη Ηλία, σημείο που δήλωνε ότι του δόθηκε η χάρη του Θεού για να διαδεχθεί τον προφήτη στο θείο έργο του. Ο προφήτης Ηλίας έφυγε από τον κόσμο χωρίς να γνωρίσει θάνατο. Κατά τη μεταμόρφωση του Κυρίου, ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή συνομιλούσαν με τον Χριστό μπροστά στα έκθαμβα μάτια των Αποστόλων, γεγονός που φανερώνει πόσο μεγάλη θέση κατέχει ο προφήτης Ηλίας στη Βασιλεία του Θεού. Κατά την παράδοση, ο προφήτης Ηλίας θα ξαναέλθει στη γη λίγο πριν τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου.
16: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
17: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Flonas, καλημέρα σε όλους εσάς. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινάει η εβδομάδα όμορφα με τα χρόνια μας πολλά στον Ηλία, στην Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα, του προφήτη Ηλία. Σε πάρα πολλές περιοχές έχουμε διάφορες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και η Μελίτη που είναι ο προστάτης της ο προφήτης Ηλίας, αλλά και το Λέχοβο που ήδη οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή. Χρόνια πολλά και στον δικό μας, τον Ηλία το Βίτκα και τον Μεγάλο και τον Τζούνιορ που μας λέει την καλημέρα του κάθε μέρα στο σηματάκι της εκπομπής. Καλημέρα με την Earth Flornas. Να είναι γερή, τυχερή και ευτυχισμένη και καλή πρόοδο να έχει ο μικρός φίλος μας Ηλίας, ο μελλοντικός μας συνάδελφος, τα πολιτιστικά από ό,τι μας είπε. Ο παππούς στα αθλητικά, ο εγγονός στα πολιτιστικά. Καλημέρα λοιπόν με την Earth Flornas, καλημέρα σε όλους εσάς, καλή εβδομάδα να έχουμε, ξυπνήστε λοιπόν και πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα και ελάτε εδώ στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr καθώς ράδιο καθώς φλόνι για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να κάνουμε το καθιερωμένο μας πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Διεθνής ημέρα Σελήνης, Παγκόσμια ημέρα Σκακιού η σημερινή. Και ο καύσωνας καλά κρατεί με την θερμοκρασία να αγγίζει μέχρι και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Το καλοκαίρι ήδη είναι στα μέσα του, είναι 20 του Ιούλη. Και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας είχαμε αρκετά ανεβασμένη τη θερμοκρασία για τις ημέρες αυτές. Έφτασε τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες έχουμε πολύ καλή θερμοκρασία και παίρνουμε ανάσες δροσιάς. Άλλωστε είπαμε δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, έχουμε τις λίμνες μας που και αυτές προσφέρονται για ανάσες δροσιάς, τους ορεινούς μας όγκους και φυσικά το ποτάμι.

0: Μπάμι που κυλάει μέσα από την καρδιά της πόλης της Φλόρινας. Εκεί κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, ξέρετε ότι η θερμοκρασία έχει διαφορά κατά 2 βαθμούς σε σχέση με το κέντρο που είναι μόλις κάποια βήματα μακριά. Η πόλη και τα τοπικά διαμερίσματά της γέμισαν από επισκέπτες, ομογενείς, που ήρθαν να περάσουν λίγες ημέρες όμορφες εδώ στον τόπο καταγωγής τους, αλλά και αυτούς που ήρθαν για να πάρουν ανάσες δροσιάς, γιατί όπως καταλαβαίνετε όταν ζεις σε μεγαλοπόλης που έχει 43 βαθμούς Κελσίου, η Φλόρινα είναι χλίδα το καλοκαίρι. Και σας το λέμε εκ πείρας. Ανάσες δροσιάς κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες που πραγματικά έτσι σας κάνουν όλους να αισθάνεστε ότι είναι μια περιοχή που έχει πολλά πολλά να προσφέρει. Βέβαια για τον επιχειρηματικό κόσμο δεν ξέρω τι έχει να προσφέρει, για τους νέους ανθρώπους δεν έχει και πολλά να προσφέρει. Ωστόσο όμως θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία και στη συνέχεια της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Η λαϊκή αγορά σιγά σιγά επανέρχεται στην πρώτερη της θέση. Ξέρετε, εκεί στη δημοτική αγορά ήδη από το Σάββατο οι τοπικοί παραγωγοί βρέθηκαν εκεί στην δημοτική αγορά και από την Τετάρτη 29 του Ιούλη θα επιστρέψει και πάλι όλη η λαϊκή αγορά στην δημοτική αγορά, αφού ολοκληρώνονται σιγά σιγά και οι εργασίες για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Ασφαλτόστρωθηκε στρώθηκε ο κεντρικός οδικός άξονας, αλλά θα ξαναπεράσουν, λέει, άλλη μία ασφαλτόστρωση από πάνω. Αυτά τα κόκκινα που βλέπετε δεν θα αλλάξουν χρώμα, έτσι θα παραμείνουν. Είναι οι περιψωμένες διαβάσεις που δημιουργήθηκαν σε όλο το κεντρικό άξονα της πόλης. Γι' αυτό προσοχή. Και ξέρετε, είναι ένα καλό κόλπο γιατί είναι υπερυψωμένες και αναγκαστικά κόβεις ταχύτητα για να μην χαλάσει το αυτοκίνητό σου. Θα μου πεις, εδώ το χαλάσαμε με τόσες τρύπες που είχαμε. Εν πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα πάντως, προσοχή στο κεντρικό οδικό δίκτυο. Με χαμηλή ταχύτητα δεν χρειάζεται να τρέχετε σαν διαλεμένοι όπως ακούγαμε κάποια αμάξια κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Τη νύχτα από το κεντρικό της Φλόρινας να τρέχουν με χίλια που λέμε εμείς. Και επειδή είναι ημέρες τέτοιες που και γιορτές και πανηγύρια και εκδηλώσεις και έχει και αλκοόλ και φαγητό, τιμόνι και αλκοόλ δεν πάνε παρέα για να φτάσουμε όλοι σίγουρα και γρήγορα στο προορισμό μας. Τηρείτε το κώδικο οδικής κυκλοφορίας, φοράτε τη ζώνη ασφαλείας, μην αναπτύσσετε υπερβολική ταχύτητα και μην κάνετε επικίνδυνες προσπεράσεις, γιατί είδαμε τις τελευταίες ημέρες και τραγικά τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς νέους ανθρώπους από την επικίνδυνη οδήγηση και τη σιγουριά ότι έλα μωρέ προλαβαίνω. Όχι, δεν προλαβαίνετε κύριοι μου να κάνετε προσπέραση 2 και 3 οχημάτων και 2 στον δρόμο προς Χαλκιδική, γιατί δεν σας φταίει και ο άλλος που έρχεται απέναντι, αλλά και τη δικιά σας τη ζωή δεν την υπολογίζετε και των υπολείπων που έχετε μέσα στο όχημα. Πολύ προσοχή λοιπόν, γιατί όλοι λίγο ή πολύ φεύγετε τώρα τα τριήμερα, τα Σαββατοκύριακα, για να πάτε να απολαύσετε τη θαλασσίτσα. Να επιστρέψετε και πάλι σόι και αυλαβείς πίσω στην περιοχή μας και όλοι να κινούμεθα όμορφα και άνετα στο οδικό δίκτυο. Οι δρόμοι της χώρας μας δεν προσφέρονται για μαγκές που λέμε εμείς. Δεν μπορείς να προσπερνάς 2 και 3 οχήματα σε έναν δρόμο που είναι μονής κατεύθυνσης και δει προς τη Χαλκιδική που η κίνηση είναι υπερβολική και ειδικά τώρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και αρκετοί ξένοι είναι αυτοί που έρχονται στη χώρα μας για να κάνουν διακοπές, νοικιάζουν αυτοκίνητα, κατεβαίνουν με τα δικά τους αυτοκίνητα και δεν τηρούν το κώδικα όπως θα έπρεπε να το τηρούν στη χώρα τους, γιατί ξέρετε και είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Αν και σε ταξίδια που έχουμε πάει επαγγελματικά και εμείς, έχουμε δει ότι οι χειρότεροι οδηγοί πλην των Ελλήνων είναι οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι και οι Σέρβοι. Να τα λέμε και αυτά. Και όχι, το γρήγορο αυτοκίνητο δεν σας κάνει πιο γρήγορους. Να μην πω ότι σας κάνει όταν νομίζετε ότι έχετε γρήγορο αυτοκίνητο και πάτε να κάνετε προσπεράσεις πάνω σε στροφές, σε διπλές γραμμές και σε 2-3 οχήματα που προπορεύονται. Ένα ζώο που λέγεται μακάκας, το ξέρετε? Ένα τέτοιο ζώο σας κάνει. Καλημέρα λοιπόν. Έτσι, δυναμικά και όμορφα, ξυπνήστε, πάρτε το ρόφημά σας παρέα και ελάτε εδώ, στη ραδιοφωνική μας ενημερωτική πρωινή αυτή εκπομπή, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, για να σχολιάσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Είχαμε και συλλήψεις σε Φλόρινα, Καστοριά, διακίνηση ναρκωτικών, είχαμε και έναν οδηγό που του έλειψε φαίνεται ο στρατός, και πήγε και μπούκαρε μέσα στο στρατόπεδο, όντας ο ίδιος υπερβολικά μεθυσμένος. Θα τα πούμε όλα αυτά, εκεί στην Καστοριά γίνανε. Όλα τα παράδοξα, τελευταία εκεί στην Καστοριά και κυρίως το Άργος Οριστικό. Δεν ξέρω, εκεί τους ψεκάζουνε κάτι. Καλημέρα λοιπόν με την Earth Florence, καλημέρα σε όλους εσάς με το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς εδώ στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ earthteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Florence, για να μας ακούτε και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τον Νίκο Δούγλα στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας, λένε Ελευθερίου Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές και ποιος άλλος πρωί-πρωί που σας καλημερίζει και σας ξυπνάει με την αγριοφωνάρα του. Εγώ θα Μαΐσα Δάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής για λίγες ημέρες ακόμα, όπως οι εκπτώσεις που λέμε, αν και οι εκπτώσεις θα κρατήσουν μέχρι τέλη Αυγούστου, για λίγες ημέρες θα μας απολαμβάνετε από τις 9. Μετά θα επανέλθουμε και πάλι στο πρόγραμμά μας 10 η ώρα και μετά θα μας χάσετε και μας για λίγο να ξεκουραστούμε και εμείς, να ξεκουραστείτε κι εσείς. Τραγουδάκι.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΛΟΝ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΛΟΝ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΛΟΝ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth Φλόρινας.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
2: παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
2: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
14: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
17: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
18: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: καλοκαιράκι λοιπόν, ανεβασμένη θερμοκρασία και όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, θα σας πούμε για άλλη μια φορά ότι όσοι ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες, καλό είναι να μην κυκλοφορείτε μετά τις 9.30 με 10 που η θερμοκρασία ανεβαίνει, μέχρι τις 6-7 η ώρα που η θερμοκρασία πέφτει. Είπαμε ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει κιόλας και ειδικά εδώ στη Φλόρινα οι νύχτες είναι δροσερές. Μετά τις 6 λοιπόν το απόγευμα και όσοι κυκλοφορείτε τις ώρες αιχμής από τις 10 μέχρι και τις 6 το απόγευμα, θα πρέπει να παραμένετε σε σκιερό μέρος, να μείνετε ενυδατωμένοι, να φοράτε καπελάκι, να φοράτε αντιλιακό, είπαμε, γιατί ο ήλιος καίει και δημιουργεί προβλήματα και στο σώμα μας και στο πρόσωπο. Καλό το μαύρισμα, δεν λέω. Όλοι θέλουμε λίγο να μαυρίσουμε, όλοι θέλουμε να πάρουμε εκείνο το τσαχπίνο γαργαλιάρικο, το χρώμα, το σοκολατί, αλλά ο ήλιος είναι επικίνδυνος. Φοράτε το αντιλιακό σας και θα μαυρίσετε, βρε άδερφε. Αυτή η μελανίνη θα βγει την ώρα που πρέπει. Τρώτε και λίγο καρότο και θα σας ευνοήσει πάρα πολύ, όχι μόνο για τη βιταμίνη D, αλλά θα σας ευνοήσει και για να κάνετε πολύ ωραίο μαύρισμα. Ακούτε λίγο κάποιους που ξέρουν και μαυρίζανε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Τώρα βέβαια ο ήλιος δημιουργεί προβλήματα και τα μελανώματα πάνε και έρχονται. Γι' αυτό πάρα πολύ προσοχή και εσείς οι αγρότες που είστε έξω στα χωράφια, να φοράτε το καπέλο σας, να είστε ενυδατωμένοι, να πηγαίνετε σε σκιερά μέρη και φυσικά να παίρνετε ανάσες δροσιάς με δροσερό νεράκι και να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας, να βάζετε και το αντιλιακό. Και τι να κάνουμε, βρε άδερφε, ξέρετε, αυτοί στα χωράφια κάνουν το καλύτερο μαύρισμα, να το ξέρετε αυτό. Έχω εδώ απέναντι και το φίλο μου τον Νίκο, έχει κάνει ένα μαυρισματάκι special, τύφλα, νάχη, παραλία και η θάλασσα. Αλλά και επειδή υπάρχουν και ζουζούνια που τσιμπάνε και δημιουργούν προβλήματα, έχουμε και τις αλογόμυγες που δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Πάρα πολύ προσοχή και σε αυτά. Φοράτε και το αντικουνουπικό σας, γιατί ήδη ο ιός του Δυτικού Νείλου έκανε την εμφάνισή του στη χώρα μας και αυτή τη φορά στην Αθήνα. Θα μου πεις, πού τα βρήκαν τα κουνούπια? Τα βρίσκουν και εκεί, στην Αθήνα. Ζει κουνούπι με τέτοιο καυσαέριο και τέτοια ζέστη. Κι όμως ζει. Σαν τις κατσαρίδες ένα πράγμα. Ντυθείτε λοιπόν ανάλαφρα, μη μου φοράτε σκούρα ρούχα και βγαίνετε έξω στον ήλιο. Για εσένα το λέω, Νικολάκη, με τη μαύρη την μπλουζίτσα. Ναι, the boss, εννοείται. Αλλά φορά λίγο πιο ανοιχτό χρώμα όταν βγαίνεις έξω, γιατί τα σκούρα ρούχα είναι αυτά που τραβάνε, που λένε, τον ήλιο και τη ζέστη και δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Αν μπορείτε και με το μαγιό να κυκλοφορείτε, να κυκλοφορείτε, βρε αδερφέ, και να μην σας νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Τι να κάνουμε τώρα, πέστε ότι είστε σε μια παραλία. Βγείτε στο κεντρικό της Φλόρινας με το μαγιό σας. Τραφείτε σωστά και επαρκώς. Αποφύγετε την έντονη άσκηση και τις άσκοπες μετακινήσεις. Αυτό που βλέπω κάποιους μεσημεριάτικα να πηγαίνουν για τρέξιμο και για περπάτημα, βρε αδερφέ. Εντάξει. Είπαμε, καλό το περπάτημα, καλό το τρέξιμο και κοιλιακούς κάνεις και κιλά χάνεις και το σώμα κρατάς και την υγεία την κρατάς, αλλά άμα είναι να πάθεις το εγκεφαλικό ή την ανακοπή από την πολύ ζέστη που έχει, γιατί εσύ εκείνη την ώρα επέλεξες να πας να περπατήσεις και να τρέξεις, πηγαίνετε το πρωί, πολύ πρωί. Εδώ στη Φλόρινα ειδικά, από τις 6 άμα πάτε για τρέξιμο θα χρειαστείτε και μπουφανάκι. Μην καταναλώνετε αλκοόλ. Και αυτό το λέμε για εσάς τους νεότερους, γιατί εμείς οι γραίοι το αλκοόλ το έχουμε ξεχάσει χρόνια τώρα. Αλλά εσείς οι νέοι, μην καταναλώνετε αλκοόλ και βγαίνετε έξω στη ζέστη. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Να φροντίζετε βέβαια και τα κατοικίδια σας όσοι έχετε. Και όσοι δεν έχετε και βλέπετε τα δεσποτάκια, βάζετε ένα ποτηράκι νερό, μία τροφούλα, κάτι. Δεν είναι κακό. Καλό κάνετε, κακό δεν κάνετε. Αφού τις ποτίστρες και τις ταΐστρες που έβαλε ο Δήμος πήγαμε και τις καταστρέψαμε εμείς, οι άνθρωποι, τα δίποδα, τα ζώα, καταλαβαίνετε ότι κάπως πρέπει και αυτά να βρουν νερό και τροφή τώρα, ειδικά με τις ζεστές ημέρες. Και φυσικά δεν αφήνουμε ποτέ παιδιά ή κατοικίδια σε αυτοκίνητο χωρίς εξαερισμό και γενικά δεν τα αφήνουμε μέσα στο αμάξι, έτσι, ειδικά τις ζεστές ημέρες. Γιατί έχουμε δει και αυτά να γίνονται ακόμα και στη χώρα μας με τραγικά αποτελέσματα. Πήγα, λέει, να ψωνίσω και άφησα το παιδί στο αμάξι γιατί κοιμότανε. Τι λες, καλέ, σοβαρά? Και μετά, γιατί χάθηκε το παιδί με 40 βαθμούς. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ προσοχή, να πίνετε νεράκι, να φοράτε καπελάκι, να βάζετε το αντιλιακό σας και όλα θα πάνε καλά για να μην πάθετε ηλίαση, να μην πάθετε υπερθέρμανση και να μην έχουμε προβλήματα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Και ναι, ακούσαμε ένα τραγουδάκι από τη Σακύρα που όσοι είδατε χθες το τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής σίγουρα το απολαύσατε από την ίδια τη Σακύρα με το τρομερό στυλ χορού που έχει και την τρομερή φωνή της. Φυσικά η Ισπανία επάξια και πανάξια πήρε το παγκόσμιο με 1-0 έναντι της Αργεντινής με το χρυσό γκολ του Τόρες, μην νομίζετε, τον παρακολούθησα κι εγώ. Εμέσως πλήξαν φως στον αγώνα. Τον παρακολουθούσε ο σύζυγος, έτσι έβλεπα και εγώ αναγκαστικά. Αν και είχα βάλει και μία ταινιούλα από δίπλα. Αλλά ήταν φοβερό χθες το παιχνίδι. Ο Μέση έβαλε τα κλάματα μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής που φώναζε το όνομά του. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Αλλά τελείωσε και αυτό, πάει και αυτό, επιτέλους λίγο θα ηρεμήσουμε με το θέμα της μπάλας. Κυρίως εμείς οι γυναίκες, ξέρετε, γιατί ήταν και μια καλή δικαιολογία για εσάς τους άντρες, πάνω εδώ μπάλα λέει. Πάει έξοδος και αυτοί, ψάξτε να βρείτε άλλο αγώνισμα, να ψάχνετε να βρείτε τρόπο για έξοδο, ξέρετε εσείς. Εν πάση περιπτώσει, μπράβο λοιπόν στην Ισπανία που πήρε επάξια το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο. Να λέμε και τους σωστούς όρους. Δεν ξέρουμε τόσο καλά τους σωστούς όρους αθλητικά, γιατί δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας το ποδόσφαιρο, πλην ελαχίστων αγώνων που βλέπουμε. Αυτά λοιπόν έτσι και για το τραγουδάκι της Ακύρα και για το παγκόσμιο. Εμείς θα πάρουμε μια ανάσα. Μουσική, διαφημιστική, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή και πάλι για να δούμε τι γίνεται με τις επιχειρήσεις της Φλόρινας. Κραυγή αγωνίας από την Ομοσπονδία Εμποροβιοτεχνών Φλόρινας για τις επιχειρήσεις μας. Μείνετε εδώ στην παρέα μας. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε.

0: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας. Στο μικρόφωνο η Θωμάη Αδάμου, στη ρυθμίση του ήχου Νίκος Δούγλας. Τις εκτεταμένες πράξεις βανδαλισμού που σημειώθηκαν στους χώρους του Γυμνασίου Αμιντέου, προκαλώντας σοβαρές φθορές στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του σχολείου, καταδικάζει με ανακοίνωση το Δήμος Αμιντέου. Όπως αναφέρει, είναι αδιανόητο ένας χώρος μόρφωσης, παιδείας και δημιουργίας να μετατρέπεται σε πεδίο τυφλής καταστροφής. Τέτοιες ενέργειες στρέφονται εις βάρος ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, επιβαρύνουν τους δημότες και καταστρέφουν την περιουσία που ανήκει σε όλους μας. Ο Δήμος Αμιντέου βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη διεύθυνση του Γυμνασίου, ώστε να καταγραφούν αναλυτικά οι ζημιές και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απόκτησή τους. Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός υπό την επίρρεια αλκοόλ πραγματοποίησε μια άκρως επικίνδυνη εισβολή με το όχημά του στο εσωτερικό του 574ου μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού και παραλίγο να παρασύρει τα στελέχη της μονάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του RT News, το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 52χρονος, κινούμενο σε μια ευθεία, αντί να ελαττώσει ταχύτητα πλησιάζοντας τη στρατιωτική εγκατάσταση, συνέχισε την πορεία του με κεκτημένη ταχύτητα. Το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πύλη του μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού και με τη φόρα που είχε αναπτύξει ο οδηγός, ισοπαίδωσε τη σιδερένια μπάρα ασφαλείας και βρέθηκε κυριολεκτικά μέσα στο προάβλιο χώρο του στρατοπέδου. Λόγω της ταχύτητας και της ανεξέλεγκτης κατάστασης του οδηγού, το αυτοκίνητο παραλίγο να παρασύρει και να τραυματίσει τα στελέχη του στρατού που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε υπηρεσία στο σημείο. Ευτυχώς όμως η έγκαιρη αντίδραση των εστόλων απέτρεψε τα χειρότερα. Για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη 68χρονος Αλλαδαπός μετά από αργωνωμένη και συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Φλόρινας. Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 68χρονος, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε δύο ταξιδιωτικούς σάκους και ένα τσουβάλι που περιείχαν συνολικά 50 συσκευασίες ακατέργαστης κάναβης συνολικού μεικτού βάρους 55 κιλών και 422 γραμμαρίων. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση της ποσότητας των ναρκωτικών, του οχήματος και τριών κινητών τηλεφώνων. Ένας 42χρονος διακινητής ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη στην Καστοριά. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν 1 κιλό και 568 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 455 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης, 1,8 γραμμάρια κοκαίνης, γιόταχη αυτοκίνητο, 2 ζυγαριές ακριβίας, χρηματικό ποσό των 10.550 ευρώ. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και 48χρονος, ο οποίος προμηθεύτηκε έναντι χρηματικής αμοιβής ναρκωτικά από τον 42χρονο διακινητή. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
5: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών. 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Φλόρινας.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
10: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
12: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
13: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
12: Air Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται γενικότερα στην περιοχή μας, γιατί έχουμε και την κραυγή αγωνίας που εκφράζει η Ομοσπονδία Εμποροβιοτεχνών Φλόρινας με τον πρόεδρό της. Θα μιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά και πρώην πρόεδρο του ΕΒΕ Φλόρινας, τον κύριο Σάβα Σαπαλίδη. Κύριε Σαπαλίδη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Αδάμου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι ένα θέμα με τις επιχειρήσεις που το έχετε ανοίξει προκαιρού πριν ακόμα ξεκινήσει όλη η διαδικασία με το ανοιχτό κέντρο εμπορίου που γίνεται και εδώ στη Φλόρινα και στο Αμίντεο. Το ότι βλέπουμε επιχειρήσεις να κλείνουν η μία μετά την άλλη και τα προβλήματα των υφιστάμενων επιχειρήσεων που κρατάνε με νύχια και με δόντια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ στη Φλόρινα, είναι προβληματικό το μέλλον, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι, γι' αυτό αναγκαστήκαμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας προς τους θεσμικούς αλλά και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, ξεκινώντας μία πανστρατιά, αν θέλετε, και μία κραυγή αγωνίας των ελευθέρων επαγγελματιών της περιοχής, γιατί τα λουκέτα συνεχίζονται, τα χρηματοδοτικά εργαλεία μας αφήνουν απ' έξω, τότε η τεκμαρτή φορολόγηση όπου είναι πανελλαδικά μάτια στο πεδόνι, δεν υπάρχει επιχείρηση η οποία να φορολογείται λιγότερο από 3.000 ευρώ, δουλεύει δεν δουλεύει, οπότε καταλαβαίνετε. Τι σημαίνει το ασφαλιστικό, ζητήσαμε 120 δόσεις, τελικά η κυβέρνηση δέχεται τις 72, αλλά για μας εδώ και για την ύφεση και την αποτυχία πολιτικών οι οποίες δεν ευθύνονται επιχειρήσεις, οδηγήσανε πολλές επιχειρήσεις να χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα τα οποία δεν θα μπορέσουν με τις 72 δόσεις να τα πετσέχουν, γιατί είναι και οι τρέχουν ασφαλιστικές εισφορές, είναι και τα απάγια που υπάρχουν, είναι και οι τόκοι. Δεν θα μπορέσουμε, γι' αυτό ζητήσαμε. Εμείς ζητάμε μια σειρά πραγμάτων η οποία θα βοηθήσει την επιχειρηματικότητα. Μιλάμε, είμαστε στην απολιγνητοποίηση σε μια περιοχή όπου δέχτηκε την βίαιη απολιγνητοποίηση της περιοχής και ζητάμε ειδικά μέτρα και για μας, ειδικά μέτρα για τους επιχειρηματίες, κατά αντίστοιχο που έγινε για τους γουναράδες Καστοριάς. Mm-hmm. Ζητάμε λοιπόν και για μας στήριξη στην επιχειρηματικότητα χωρίς περιορισμούς, να μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας ο οποίος χρωστάει στις τραπεζές ή στα ασφαλιστικά ταμεία να μπορεί, κύριε Αδάμου, να κάνει την επανεκκίνησή του, να μπορεί να μεγαλώσει και να σπουδάσει τα παιδιά του και να μπορεί να μείνει στον τόπο του. Γιατί τελευταία, το τελευταίο διάστημα εδώ και 5-6 μήνες, βλέπουμε συναδέλφους μας μετά από 30 χρόνια που δραστηριοποιούνται να κάνουν τους ταξιτζίδες στη Ρόδο. Αν αυτό λέγεται ανάπτυξη και επιτυχία μιας πολιτικής, ας έρθουν να μου πούνε και εμένα. Ας δούμε λοιπόν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα της περιοχής και τις καθημερινές καταστάσεις οι οποίες καλούνται οι επιχειρηματίες να τα απεξέλθουν, και αν δούμε και αυτά που συμβαίνουν τελευταία, να δούμε δηλαδή ανθρώπους να κλείνουν 30 χρόνια επιχειρήσεις για να πηγαίνουν να κάνουν σεζόν στη Ρόδο, τότε η κατάσταση δεν είναι καλή. Όταν έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τις δίκες αναπτυξιακής μετάβασης, πρέπει να τα δώσουμε πραγματικά στην ανάγκη. Πρέπει να τα δώσουμε στη μικρή και στην πολύ μικρή επιχειρήση για να ανακάμψουν, να βαστίξουν θέσεις εργασίας, να δώσουν ελπίδα στον τόπο, όχι μόνο να δουλέψουν οι ίδιοι, να δουλέψουν και οι άνθρωποι από δίπλα, οι φυστάμενες επιχειρήσεις. Πώς θα μείνουμε στην περιοχή? Αυτά λοιπόν, βλέποντας βλέποντας η Ομοσπονδία την κατάσταση που επικρατεί, καλή και το γνωστοποιεί το θέμα παντού και σε κεντρικό επίπεδο, τόσο στη Γενική Συνομοσπονδία, τόσο στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, αλλά και στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων, στέλνοντας τις τοποθετήσεις μας, ζητάμε λοιπόν πραγματικά στήριξη των επιχειρήσεων, γιατί η κατάσταση δεν πάει καλά και στήριξη μπορεί να υπάρχει. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τελευταία είδαμε τον Αντιπεριφερειάρχη να λέει ότι 250 επιχειρήσεις μπήκαν στο πρόγραμμα της πράσινης τέτοιας, του ξεκινούν της πράσινης ενέργειας, και όλα αυτά με 20.000. Ωραία. Το θέμα είναι ότι αυτοί αποτελούν μόλις το 1% των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας και με ένα τραπεζικό καθεστώς το οποίο εγώ, επειδή είχα υπηρετήσει και στο ΚΕΠΑΝΕΜ 13 χρόνια, λέγαμε από εκεί που είναι ο φορέας υλοποίηση όλων των προγραμμάτων, λέγαμε όλα είναι καλά, αλλά να δούμε πόσοι θα υλοποιήσουν τα προγράμματα μέσα από το σφιχτό, μέσα από τον σφιχτό κλειό των τραπεζών. Οπότε ζητάμε από την κυβέρνηση να δει πάρα πολύ σοβαρά εν ώψη απολιγνητοποίησης και να βοηθήσει με ρευστότητα τις επιχειρήσεις.
0: Έχετε καταθέσει και κάποιες προτάσεις ως Ομοσπονδία για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, μεταξύ των οποίων και η ειδική φορολογική ζώνη, κάτι που ζητούσατε και παλαιότερα, έτσι.
1: Η ειδική φορολογική ζώνη είναι μια φορολογική ζώνη η οποία θα δώσει αναπνοή στις επιχειρήσεις αλλά και στους πολίτες. Δεν θα υπάρχει το αυτός ο φορολογικός συντελεστής, θα μπορούν τα προϊόντα να είναι πολύ πιο φθηνά και να σταματήσει και εκροή. Και εκροή συναλλάγματος. Βλέπουμε τους γείτονές μας να οργανώνουν τη βιομηχανική περιοχή τους, να κάνουν ρεζινάδικα με στόχο την εκροή συναλλάγματος. Πρέπει λοιπόν να αντιστρέψουμε κι εμείς αυτή την εικόνα. Πρέπει να τους φέρουμε εδώ και να μην πηγαίνουν μόνο οι δικοί μας εκεί. Και έχουμε τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις. Είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να βοηθήσουμε την περιοχή. Μπορεί αυτό το θέμα να μην ακουμπάει την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αλλά ακουμπάει πάρα πολύ τη Φλόρινα. Χάνοντας ένα μεγάλο ποσό

0: να λέμε ότι εμείς θα λύσουμε την ενεργία και θα καλέσουμε επενδύσεις. Όσο και οι μικροί να οργανωθούν, χρειαζόμαστε και τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες θα απορροφήσουν εργατικό δυναμικό, τεχνικό δυναμικό, και έτσι μόνο θα καλέσουμε και τον πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας που είναι του υψηλού επίπεδου μόρφωσης των παιδιών μας, τα οποία αναγκαστικά έχουν φύγει και δουλεύουν στις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Λοιπόν, οπότε πρέπει να καλέσουμε πίσω τους νέους ανθρώπους μας, πρέπει να οργανώσουμε τη βιομηχανική περιοχή και δεν ευχολόγια αυτά, ούτε είναι κάτι δύσκολο. Πρέπει να καθίσουμε και να αποφασίσουμε σε ποιο πλαίσιο, με ένα πλαίσιο στρατηγικής αναπτυξιακής οπτικής, τι θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή μας. Πώς θέλουμε να τη δούμε. Θέλουμε τον πρωτογενή τομέα, γιατί νομίζω τον ξεχάσαμε, κυρία Δάμου. Τι γίνεται με τις περιές, τι γίνεται με τις φράουλες, τι γίνεται με όλα αυτά που πρέπει να έχουν πάρει φωτιά. Που αυτή ήταν βασικά η αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης περιοχής. Όλα αυτά ακούγαμε πριν, αμέσως μετά την απολυτιμητοποίηση, θα τα οργανώσουμε.
1: Γίνονται ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, κύριε Σαπαλίδη.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται κάτι γι' αυτό. Ναι. Όχι, δεν είναι κακό, ας κάνουν και κάποιοι ανεμογεννήτριες, αλλά μην αφήνουμε και αυτή την αναπτυξιακή προοπτική, η οποία δούλευε τόσα χρόνια η περιοχή. Mm-hmm. Ξεχάσαμε τον πρωτογενή τομέα, ξεχάσαμε την ανάπτυξη, ξεχάσαμε τους πολύ μικρούς. Αυτά όμως έχει σαν αποτέλεσμα η Φλόρινα από 57.000 που ήταν η περιφερειακή ενότητα να έχει 42. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα. Και να φεύγουν καθημερινά συνάδελφοι, όχι, δεν γίνεται να ακούμε και να βλέπουμε τους συναδέλφους μας να μεταναστεύουν. Όχι, δεν γίνεται να εξαιρούμαστε συνέχεια από τα επενδυτικά προγράμματα από αιτία άλλων καταστάσεων πολιτικών, οι οποίες βγάλαν τις επιχειρήσεις και τις χρεώσανε. Mm. Πρέπει η πολιτεία να σταθεί πάρα πολύ σοβαρά. Χθες, σήμερα. Εμείς δεν το αφήσουμε έτσι, κύριε Δάμου. Πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να είναι επιλέξιμες όλες. Δεν μπορούμε να καταθέτουν συνέχεια προτάσεις και να βγαίνουν μη επιλέξιμες επειδή χρωστούσαν στο ΤΕΠΕ ή οι τράπεζες επειδή δεν έχουν χρήματα, δεν τους δίνουν το απαιτούμενο δάνειο για να ξεκινήσουν την επένδυση. Κάποιος πρέπει επιτέλους να ασχοληθεί πραγματικά με τη μικρή και την πολύ μικρή επιχείρηση. Η Ομοσπονδία, σε συνεργασία με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, την Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου, όλους τους φορείς και τους πολιτικούς αρχηγούς θα ξεκινήσει μια διαδικασία γνωστοποίησης και διεκδίκησης των θεμάτων.
1: Κύριε Σαπαλίδη, δράτωμαι της ευκαιρίας που σας έχω τηλεφωνικά και μιλάμε για τις επιχειρήσεις. Ήσασταν ένας από τους εμπνευστές και αυτός που έτρεξε το πρόγραμμα Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου. Διεκδικήσατε και για το Αμίντεο και για τη Φλόρινα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία και στη Φλόρινα ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Όμως, για ποιες επιχειρήσεις θα μιλάμε όταν μας αναφέρετε ότι κλείνουν η μία μετά την άλλη? Πώς θα μπορέσει να ευδοκιμήσει το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου και στο Αμίντεο και στην Φλόρινα, με τι επιχειρήσεις και με ποια δεδομένα?
0: Ακριβώς αυτή είναι η αγωνία μας, κύριε Δάμου. Όταν ξεκίνησε η πρόταση για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου πριν από 5-6 χρόνια που την καταθέσαμε, με τους τότε δημάρχους που τις βάλαμε και δεχτήκαν το πρόγραμμα, γιατί αυτό ξεκίνησε από το επιμελητήριο Φλόρινας, στο Αμίντεο ολοκληρώθηκε με στόχο το Αμίντεο να γίνει κέντρο, όπως ήταν εμπορικός κόμβος, και να δέχεται όλη τη Δυτική Μακεδονία αλλά και τα Βαλκάνια, και επίσης η Φλόρινα, η οποία πραγματικά είναι μια συνοριακή πόλη με δύο σύνορα, Αλβανίας και Φύρομ, αλλά και τη Δυτική Μακεδονία, με στόχο ώστε να μπορέσει πραγματικά να είναι ένα στολίδι. Και βλέπετε ότι πραγματικά οι παρεμβάσεις είναι πολύ σημαντικές όσον αφορά. Βέβαια, στο Αμίντεο τις παρεμβάσεις τις κάνουμε τη δικιά μου φοιτεία και κάνουμε και 80 καταστήματα. Εδώ ακόμα δεν έχουν γίνει τα καταστήματα. Ευελπιστώ ότι θα γίνουν παρεμβάσεις και στα καταστήματα. Αυτή τη στιγμή όμως γίνεται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, το οποίο είναι έργο του επιμελητηρίου με τον Δήμο, ο οποίος ο Δήμος το εκτελεί. Και πολύ καλά το εκτελεί μάλιστα, και βλέπουμε ότι αλλάζει η φυσιογνωμία της πόλης. Αλλά για να αλλάξει η φυσιογνωμία και να υπάρχει και εμπορική διάσταση, γιατί αυτό όλο το project ήταν για την εμπορική διάσταση και την ενδυνάμωση, πρέπει οι επιχειρήσεις να μείνουν στον τόπο τους. Ειδικά έχουμε τώρα μια συρρήκνωση του εμπορικού τμήματος, του εμπορικού κόσμου. Τα εμπορικά μαγαζιά περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Τα τεχνικά λίγο με το αέριο τώρα θα δουλέψουν και οι υδραυλικοί για 1-2 χρόνια. Τις οργανώνουμε και με κάποια σεμινάρια να μπορούν να αντιμετωπίσουν τώρα. Κάνουμε κάποια σεμινάρια για τα αέρια ώστε να παρέχουν καλές υπηρεσίες και να αντιμετωπίσουμε όταν θέλει τον ανταγωνισμό και όλα αυτά που συμβαίνουν. Το τελευταίο διάστημα υλοποιήσαμε η προεδρία μου στο Σύνδεσμο Υδραυλικών ένα μεγάλο σεμινάριο το οποίο ανεβάζει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη, στους πολίτες μας, για τα αέρια καύσιμα. Λοιπόν, οπότε κοιτάμε και τα υπόλοιπα τμήματα τα οποία έχουν μεγάλο πρόβλημα να μπορέσουν να μείνουν, να δραστηριοποιηθούν, να χρηματοδοτηθούν, γιατί η χρηματοδότηση, κύριε Αδάμου, σημαίνει ανταγωνισμό, σημαίνει ότι οργανώνομαι, σημαίνει ότι βελτιώνω τις δεξιότητές μου, σημαίνει ότι καινοτομώ, σημαίνει κάποια πράγματα τα οποία χρειάζονται χρηματοδοτικά.

0: Ιταλία αναπτυξιακά για να μπορεί να είναι ανταγωνίσιμη, να μπορεί να είναι καινοτόμα, να μπορεί να κυριαρχεί και να μπορεί να φτάνει και στις αγορές όπως πρέπει, και αλλά και στη μέση.
1: Κύριε Σαπαλίδη, εμείς θα τα ξαναπούμε, γιατί τα προβλήματα και τα θέματα των επιχειρηματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Φλόρινας είναι αρκετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Μας ακούτε στους 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 χιλιόκυκλους στα μεσαία.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ και λέγαμε λίγο νωρίτερα για τις εκδηλώσεις, τα πανηγύρια, προφήτης Ηλίας σήμερα, ολοκληρώνονται και οι εκδηλώσεις στο Λέχοβο με παραδοσιακό πανηγύρι και γλέντι στη πλατεία του Λεχόβου. Είχαμε και τη συναυλία τις προηγούμενες μέρες, ακούσαμε άλλωστε και τραγουδάκι σχετικό τώρα. Για εσάς που ακούγατε μέσα από τους 96,6 ή από το ίντερνετ rteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, είναι η περίοδος, είπαμε, των εκδηλώσεων των πολιτιστικών και του Δήμου της Φλόρινας, που συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι, αλλά και άλλων πολιτιστικών συλλόγων που θα δίνουν τη δυνατότητα έτσι σε όλους μας, κατοίκους και επισκέπτες, να παρακολουθούμε διάφορα δρόμενα, τόσο στην πλατεία, στο νέο πάρκο από τον Δήμο της Φλόρινας, όσο βέβαια και στις τοπικές κοινότητες για μικρούς και μεγάλους. Έχουμε και το θερινό κινηματογράφο, το Λαογραφικό Μουσείο της Λέξης Πολιτισμού Φλόρινας, που θα είναι ανοιχτό όλο το καλοκαίρι, κάθε Τετάρτη 6 με 8 καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με βιωματικές δράσεις για τα παιδιά και ανανεωμένη έκθεση, καλοκαιρινό γλέντι στη Τριανταφυλιά, εκδηλώσεις και στο Αρμενοχώρι για να ενισχύσουμε και τον 19χρονο Πέτρο από τη Φλόρινα. Πάρα πολλά θα είναι αυτά που θα παρακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, μεταξύ των οποίων θα έχουμε και το παμακεδονικό αντάμωμα των παμακεδονικών ενώσεων της Ελλάδος εδώ στην Φλόρινα, με θέμα η αντίσταση των Ελλήνων κατά το μακεδονικό αγώνα, το διαχρονικό μήνυμα του αγώνα, το Σάββατο 8 του Αυγούστου, λίγο πιο αργά βέβαια, αρχές Αυγούστου περίπου. Θα τα πείτε εδώ στην εκπομπή με τον συνάδελφο τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη το επόμενο διάστημα, γιατί είπαμε και εμείς λίγες ημέρες θα πάρουμε αδειούλα να ξεκουραστούμε. Κυρίως να ξεκουραστούμε ψυχικά, σωματικά, γιατί η κούραση, φίλοι μου, δεν είναι μόνο σωματική, κυρίως ψυχική, και αυτό πρέπει να το προσέχουμε όλοι μας. Άλλωστε τα λέμε και κάθε Πέμπτη με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια για όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Έχουμε και την πανηγύρι, το πανηγύρι της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελήμωνας και Ευούλης Αμιντέου, 26 και 27 Ιουλίου στο Αμίντεο. Έχουμε και 27 του Ιούλη τον προστάτη εδώ της περιοχής μας, τον Άγιο Παντελήμωνα. Δεν θα έχουμε και τις εκπομπές τις απαιτούμενες, είναι εδώ για την περιοχή αργία. Εκκλησία θα έχουμε. Ναι, εντάξει, εκπομπές δεν θα έχουμε, ενημερωτικές, μην με μπερδεύεις. Ναι, εκκλησία θα έχουμε, γιατί γιορτάζει ο Άγιος Παντελήμωνας, που είναι ο προστάτης εδώ της περιοχής μας, είναι και η Μητρόπολη μας άλλωστε. Θα έχουμε τις εκδηλώσεις, θα τα πούμε. Θα είμαστε εδώ αυτή την εβδομάδα πρώτο Θεός, να είμαστε γεροί, δυνατοί, και θα τα πούμε και αύριο εμείς, φυσικά στο ραντεβού μας, αλλά ας απολαύσουμε τώρα ένα μικρό τραγουδάκι, διαλυματάκι, για να επιστρέψουμε να πούμε και τα υπόλοιπα.

και συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε αυτό το δίωρο της πρωινής ενημερωτικής μας αυτής παρέας με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Φλώνας που συνεχίζεται την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 στον αύλιο χώρο του πρώτου και δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Φλώρνας με μουσική βραδιά με το συγκρότημα Φλωρινότες. Την 5η 23 Ιουλίου στις 6 ώρα στην πλατεία Γεωργίου Μόδη Second City Beach, πάρτι νεολαίας. Beach παραλία, έτσι. Beach. Τα beat, τα λεγόμενα που ακούνε νέοι. Πάρτι νεολαίας με τους DJ Ελίας Καζίας και Άπη. Για όσους αισθάνεστε νέοι, όσοι ακούτε αυτή τη μουσική και για τους νέους. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 νέο πάρκο Φλώνας, συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη. Θα περάσουμε καλά. Και σταματώ εδώ και τα υπόλοιπα την επόμενη εβδομάδα. Την υπόλοιπη μάλλον εβδομάδα. Και τι καλά έχω και αντιούλα εκείνη την ημέρα, θα το κολλητήσουμε, θα περάσουμε καλά στον Δήμο Αναστασιάδη, στο νέο πάρκο της Φλώνας. Έχει πολύ ωραία τραγούδια, πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Να τα παρακολουθήσετε παρακαλώ πολύ. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο για να σας έτσι τσιγκλάμε λίγο, να σας καλημερίζουμε, να σας ξυπνάμε και θα κλείσω με δύο ειδήσεις που αφορούν εσάς τους άντρες. Γιατί μου λέει πριν ο φίλος μου Νίκος, μη χαίρεσαι που τελείωσε το παγκόσμιο. Έπονται κι άλλοι αγώνες σε λίγο και παίζουν ελληνικές ομάδες. Ευρωπαϊκό, φίλε Νίκο. Ευρωπαϊκό. Οπότε χαρά στις γυναίκες που οι άντρες θα λένε πάω πάλι για μπάλα. Χαρά στους άντρες που θα βρίσκουν αφορμή για να φεύγουν λίγο από τη γυναίκα και από το σπίτι. Και θα κλείσω με μια είδηση πάρα πολύ ευχάριστη και εσάς τους άντρες. Ακεί τα δύο τα νεαρά τα παιδιά, τους τεχνικούς μου, Σωτήρη, Νίκο, ακούτε. Εσείς που είστε και ελεύθερα παιδιά και ωραία. Ο αφροδισιακός καρπός που δυναμώνει το σπέρμα και την καρδιά, ποιος είναι παρακαλώ? Δεν είναι άλλος από το φουντούκι. Αρχίστε να μαζεύετε φουντούκια λοιπόν και να τρώτε, γιατί είναι νόστιμος, τραγανός και με ελαφρώς γλυκιά γεύση, διαφυλάσσει την εύρυθμη λειτουργία της καρδιάς και ενισχύει τη γονιμότητα των ανδρών. Κορίτσια, ξέρετε, αρχίστε, παίρνετε φουντούκια, κάτι, ξέρει εκείνο στη ταινία που έλεγε, αλλά που είσαι, μίγδαλα φουντούκια, έλα, έλα. Έτσι, και κυνηγάτε τους με φουντούκια λοιπόν, ενισχύει και την καρδιά, δύναμη, αλλά ενισχύει και ένα άλλο μέρος του οργάνου, οργανισμού, του ανδρός, που ευνοεί και εσάς τις γυναίκες. Αυτά λοιπόν και θα κλείσω με αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω, σας τα είπα όλα, καλημέρα με την ΕΡΤ Φλώρινας, καλημέρα σε όλους εσάς, σας αφήνω στα χέρια του Περικλή του Μούλη μέρα μεσημέρι και λίγο μετά τις 12 και το Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια και εμείς αύριο πάλι εδώ ραντεβουδάκι στις 9 για λίγες μέρες ακόμα.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
2: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
5: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι του Earthplix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλεισματιζόμενοι χώροι. Στην πολιτική, όπως στο ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο, συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνισο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος μας είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα στέκεται αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, καταλήγει το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Δραματική κλιμάκωση μετά από νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και ιρανικά αντίπινα κατά συμμαχικών χωρών εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριο ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να ιδιέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα τη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
13: σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
14: Μέρα, μεσημέρι.
15: Ερτ Φλόρινας.
14: Μουσική.
15: Μουσική. 96,6.
16: Stay tuned.
14: Ενημέρωση.
15: Και 99,1 στα FM.
14: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Μέρα, μεσημέρι.
2: Καλοκαίρι με ήλιο, θάλασσα και αποδράσεις στην ελληνική ύπαιδρο. Ζήστε τις διακοπές σας συντονισμένοι στην ΕΡΤ Φλόρινας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Μέρα, μεσημέρι. I'm sorry.

0: δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 στα FM.
0: Δίκτυο

0: ΕΡΤ Φλόρινας. Μέρα, μεσημέρι.
1: Ήλιος, φύση, θάλασσα, Ελλάδα. ΕΡΑ Φλόρινας.

0: Ερτ Φλόρινας.
1: Μέρα, μεσημέρι.
2: Καλοκαίρι. Με ήλιο, θάλασσα και αποδράσεις στην ελληνική ύπαιθρο. Ζήστε τις διακοπές σας συντονισμένοι στην Ερτ Φλόρινας.
3: Ταξί! Ταξί!
4: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
3: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
4: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
3: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
4: Οκ. Okay.
3: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρδί γίνεται να αλλάξει.
4: Και τι να βάλω?
3: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
4: Έγινε.
5: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
7: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
7: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
8: Τηλέφωνο 2385-026-496.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
9: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Φλόρινας.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
13: Φοβερός.
14: Υπέροχος.
13: Υπέροχος.
14: Σ' αρέσει.
13: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
15: Playing the music you love.
0: μουσική. Δίκτυο μουσική. Δίκτυο μουσική. Δίκτυο ενημέρωση. Ενημέρωση. Ενημέρωση. Δίκτυο. Δίκτυο. Δίκτυο.
14: Here we go.
16: ΕΡΤ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM. FM. FM.
17: Stay tuned.
18: Ask for me.
19: Don't go anywhere.
20: The station with the
21: best, best, best,
20: best, best, best music. Best music.

0: Ερτ Φλόρινας.
1: Μέρα, μεσημέρι.
2: Καλοκαίρι με ήλιο, θάλασσα και αποδράσεις στην ελληνική ύπαιθρο. Ζήστε τις διακοπές σας συντονισμένοι στην Ερα Φλόρινας.

Μεσημέρι από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? And will your eyes still smile from your cheek?

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45
3: 500. Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Φλόρινας.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
1: ΕΡΤ Φλόρινας. ΕΡΤ. Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάζεται την 5η 23 Ιουλίου το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65. Πρόκειται για το τμήμα 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Με την ολοκλήρωση και το βόρειο τμήματος παραδίδεται πλέον στην κυκλοφορία στο σύνολο του αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος με τα συνολικά 182,1 χιλιόμετρα του συνδέει την Ανατολική με την Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και την ΠΕΘΑΕ με την Εγνατία Οδό, ξεκινώντας από το ημικόμβο του αυτοκινητόδρομου Αθήνα-Θεσσαλονίκη πριν την Λαμία στο ύψος της Ανθύλης και καταλήγοντας στον κόβο της Εγνατίας Οδού 15 χιλιόμετρα δυτικά των Γρεβενών. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Έτσι θα φτάνει κανείς στην πρωτεύουσα από τα Γρεβενά σε 4 ώρες, από την Κοζάνη και την Καστοριά σε 4 περίπου ώρες και 30 λεπτά. Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου δράσης αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο, περιοχές υπομετάβαση που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Μετάβαση, την 5η 23 Ιουλίου 2026 στις 10 στο Δημαρχείο Ορδέα στην Πτολεμαϊδά. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως αναφέρει η μετάβαση, θα παρουσιαστούν τα πρώτα απτά αποτελέσματα και η ουσιαστική πρόοδος που έχουν επιτευχθεί για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα στην Πτολεμαϊδα. Υπογραμμίζει ότι η μετάβαση των λιγνητικών περιοχών δεν αποτελεί πλέον σχεδιασμό για το μέλλον, αλλά μια διαδικασία που ήδη υλοποιείται. Οι εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων προχωρούν, εδάφη έχουν παραλυφθεί από τη μετάβαση και η διάθεσή τους σε επενδυτές βρίσκεται σε εξέλιξη, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την περιοχή. Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις νέες δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία ενημέρωσης και διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν νέες δράσεις επιχειρηματικότητας συνολικής δημοσίας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ, που υλοποιούνται στις υπερωτικές περιοχές εφαρμογής του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και αφορούν χρηματοδοτική στήριξη σε μεγάλες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες και εφιστάμινες, για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, συμβάλλοντας στην παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών ΔΑΜ, στην πρόσκληση επενδύσεων, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Να δοθεί προτεραιότητα στη Δυτική Μακεδονία στην κατανομή των 8.000 νέων θέσεων του προγράμματος απασχόλησης για ανέργους άνω των 55 ετών, ζητά από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Στο νέο κύκλο του προγράμματος απασχόλησης μέσω της ΔΥΠΑ, προκειμένου να καταφέρουν να θυμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα οι άνεργοι άνω των 55 ετών, οι θέσεις θα ανέρχονται σε περίπου 8.000, εκ των οποίων 5.467 σε δήμους και οι υπόλοιπες σε άλλους φορείς γενικής κυβέρνησης. Ο βουλευτής Κοζάνης, ο κύριος Πάρης Κουκλόπουλος, με ερώτησή του προς την Υπουργό, ζητάει ενημέρωση για το αν η Δυτική Μακεδονία θα είναι στις προτεραιότητες στην κατανομή του συνολικού αριθμού ωφελουμένων, όπως επιτάσσει η δέσμευση της κυβέρνησης να εφαρμόζει διπουργική ρήτρα δίκαιης μετάβασης με ειδική κατά προτεραιότητα λήψη θετικών μέτρων ιδιαίτερης μέρημνας προς όφελος των κατοίκων στην υποαπολιγνητοποίηση περιοχή. Η επανεξέταση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από την αυξανόμενη παρουσία της καφέ αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές και υποβολή για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ζητήματος αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 21 Ιουλίου στις 6 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης περιλαμβάνονται επίσης τα θέματα. Συγκρότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, συγκρότηση Επιτροπής Ένταξης και Απένταξης Έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας που έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. και η έγκριση του τρόπου δημοπράτησης των έργων, βελτίωση επαρχιακού οδικού άξονα, διασταύρωση ταχύου χιονοδρομικού βιτσίου, όρια νομού Φλόρινας, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμύριων ευρώ, βελτίωση οδικού τμήματος από Πολυκέρασο έως τη Μονή Αγίων Αναργύρων, μελισσοτόπου προϋπολογισμού 2.600.000 ευρώ και αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Κυλαδίου Δήμου Βοίου προϋπολογισμού 78.500 ευρώ. Για την αναστολή λειτουργίας του παιδικού σταθμού που βρίσκεται στην οδό Γερμανού Καραβαγγέλη και Βογατσικού αναμένεται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης λόγω μη προσαρμογής της διατάξης του Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει τις προϋποθέσεις αδειοθότησης και λειτουργίας των παιδικών και ευρεφονηπιακών σταθμών. Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το κουβεντάριο. Θα ληφθεί απόφαση για τον καθορισμό τελών άρδευσης για το 2026. Είναι τα παράλληλα θέματα που θα συζητηθούν και θα τηθεί για έγκριση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Εθνική Οδός 4 Κοζάνη Θεσσαλονίκης, τμήμα Κοζάνης Κόμβος Λίδλ, όρια κοινότητας Δρεπάνου με φορέα υλοποίησης την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Υπογραφτική σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του έργου κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων των οικισμών Ψαράδων και Πύλης του Δήμου Πρεσπών. Η σύμβαση του έργου, ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, υπογράφηκε μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, της Αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων και του Δήμου Πρεσπών. Η συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε 142.648 ευρώ συν το ΦΠΑ. Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει το σχεδιασμό των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Ψαράδων και Πύλης, των απαραίτητων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων, των έργων μεταφοράς των λιμάτων και των αγωγών διάθεσής τους. Όπως αναφέρει ο Δήμος Πρεσπών, η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος των Πρεσπών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών αντάξεων της οικολογικής αξίας της περιοχής. Η συνολική διάρκεια εκπόνησης της μελέτης είναι 10 μήνες και περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες τεχνικές, περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές, υδραυλικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, καθώς και τη στήριξη των τευχών δημοπράτησης, ώστε το έργο να είναι όριμο για χρηματοδότηση και υλοποίηση. Να αλλάξουμε κλίμα, να φύγουμε από το Δήμο Πρεσπών, να πάμε εκεί στο Δήμο Εορθέας, όπου τη μελέτη και τον τρόπο υλοποίησης του έργου εξωτερικός αγωγός ίδρυυσης τοπικής κοινότητας Άρδασας από τη Νέα Γιώτρηση έως την υφιστάμενη δεξαμενή ίδρυυσης Άρδασας αναμένεται να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΑ Εορθέας, το οποίο συνεδριάζει αύριο 3η 21 Ιουλίου στις 10 το πρωί. Με βραδιά τζαζ μουσικής συνεχίζει τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις ο φιλοπρόδος Σύλλογος Κοζάνης. Η εκδήλωση με φιλοξενούμενο τον David Lynch, που θα παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 στην αυλή του στεκιού του Συλλόγου. Η είσοδος είναι 12 ευρώ με προσφερόμενα κρασί ή μπύρα ή αναψυκτικό. Τη θεατρική παράσταση «Η Γη της Επαγγελίας» παρουσιάσει το Διπεθέ Κοζάνης σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παραγωγή θεάτρου, ντοκουμέντο για τη λιγνητική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας και το πώς βιώνει η περιοχή τη μετάβαση στη μεταλιγνίτη εποχή, σε σκηνοθυσία της Γεωργίας Μαυραγάνη. Η επόμενη παράσταση θα δοθεί, όπως είπαμε και πριν, σήμερα Δευτέρα στις 9.30 στο Πάρκο Εκτάκτων Αλλαγών στην Πτολεμαϊδα και θα ακολουθήσουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου παράσταση στην τοπική κοινότητα Αγίου Δημητρίου Κοζάνης στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Εκδηλώσεις προς τιμήν του προφήτη Ηλία διοργανώνει ο Ενωτικός Σύλλογος Λεχοβητών, ο προφήτης Ηλίας. Έτσι λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό γλέντι με την Λεχοβίτικη Κομπανία στην πλατεία Λεχόβου. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Γράμμου. Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 στην πλατεία Διποταμίας θα δοθεί παιδική συναυλία. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Επισκέψιμο θα είναι και το Σουηδικό Εργαστήριο Υφαντουργίας στη Βλάστη Ορδέας κάθε Σάββατο από τις 6 έως τις 9 και κάθε Κυριακή από τις 11 έως τις 2. Όπως αναφέρει ο Δήμος Ορδέας, ένα χώρος μνήμης, τέχνης, παράδοσης και παραγωγικής ιστορίας της Βλάστης ανοίγει τις πόρτες στο κοινό, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά ένα ιδιαίτερο κομμάτι της τοπικής μας ταυτότητας. Υπεύθυνη για το συντονισμό των επισκέψεων είναι η Αναστασία Πράπα, Δημοτική Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Βλάστης. Και να κλείσουμε με μία πολιτική είδηση που έρχεται από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Κορασίδων θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Γρεβενών από την Τρίτη, αύριο δηλαδή 21 Ιουλίου έως το Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες κορασίδων Under 16 από Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Τουρκία και Μαυροβούνιο. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Τζοβανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Ακολουθεί η εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια από την ΕΡΤ Φλόρινας και το μικρόφωνο το παίρνει η Λένα Ελευθερίου.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

Με ένα ολοκένουργιο τραγούδι λοιπόν, ένα ντουέτο ανάμεσα στο Γιάννη Χαρούλη και το Δημήτρη Μπάκουλη, ξεκινήσαμε την εκπομπή μας. Ένα τραγούδι βέβαια που είναι σε μουσική του Δημήτρη Κάρα και του Άλκη Ελκαίου είναι η στίχη, και μάλιστα ήταν και στίχη οι οποίοι βρίσκονταν στο Συρτάρι και τώρα ήρθε ο καιρός να μελοποιηθούν και να ερμηνευτούν. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή στα 19 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.

0: Αυξητική είναι η τάση της θερμοκρασίας μέχρι και την Τετάρτη που μας έρχεται. Αυτό μας λένε οι μετεωρολόγοι. Κάντε λίγο υπομονή, θα δροσίσει αρκετά στο τέλος της εβδομάδας. Οπότε μην βγαίνετε τις ώρες του μεσημεριού μέχρι και αργά το απόγευμα. Επιλέξτε τις δουλειές σας να τις κάνετε πιο αργά ή πολύ πολύ νωρίς. Και τις βόλτες σας επίσης πιο αργά όταν δροσίζει. 35 το μεσημέρι θα σημειωθεί στη Φλόρινα η θερμοκρασία, 36 στην Κοζάνη και την Καστοριά, 37 με 38 στα Αγρεβένα. Ανακουφιστικό θα είναι το βράδυ για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς δροσίζει αρκετά ώστε να μπορέσουμε να κοιμηθούμε στους 19 βαθμούς το θερμόμετρο.
1: Ούτε να αντέχω άλλο, παιδί μου, ακλατάρα από τη ζέστη.
2: Εγώ έχω ήδη κλατάρει.
3: Λοιπόν, καλύτερα το κρύο παρά η ζέστη. Με το κρύο κάτι κάνεις. Ρίχνεις ένα τροχαδάκι και ζεσταίνεις. Ενώ η ζέστη δεν αντιμετωπίζεται.
2: Η μόνη λύση είναι η ακινησία.
1: Πραγματικά, αυτή τη στιγμή ούτε να ακούσω δεν μπορώ για δουλειές. Σκούπισμα, ξεσκόνισμα, πα, πα, πα, πα, πα.
2: Ενώ το χειμώνα που δεν ζεσθενώσουνα, σε είδαμε τι δουλειές έκανες.

0: Κατάγεται ο Παντελής Θαλασσινός, ο οποίος ερμήνευσε και το συγκεκριμένο τραγούδι. Και πάμε τώρα να ξετυλίξουμε κι άλλο τη μέρα μας, να δούμε τι άλλο φέρνει. Φέρνει μια γιορτή σήμερα. Προφήτη Ηλία, λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες που προείπε την έλευση του Χριστού στη γη. Η μνήμη του γιορτάζεται από τη Χριστιανοσύνη στις 20 Ιουλίου. Ο Ηλίας άσκησε το προφητικό του χάρισμα επί 25 έτη, προείπε, όπως είπαμε και πριν, την έλευση του Χριστού στη γη, 816 μάλιστα χρόνια πριν από τη γέννησή του. Φρικισμένος με θαυματουργή δύναμη, αγωνίστηκε με ζήλο και αυταπάρνηση για την εξύψωση της λατρείας του Θεού. Καταπολέμησε με πάθος την ειδωλολατρεία και προσπάθησε με το λόγο του να εξηγιάνει τον ηθικό βίο του λαού του. Ήταν πολύ μεγάλη η πίστη του, σήμερα έχει την τιμητική του, μάλιστα κοντά στον Ηλία γιορτάζουν και οι Ηλιάνες. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Να ζήσεις, παιδί μου, σαν τα ψηλά βουνά.

0: Ένα τραγούδι για τον Ιούλιο λοιπόν ήταν αυτό που ακούσαμε, και πάμε να δούμε τι άλλο έρχεται σήμερα. Είναι η Διεθνής ημέρα Σελήνης η σημερινή. Καθιερώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 2021 με απόφαση της συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο σταθερά στις 20 Ιουλίου. Η ημερομηνία δεν είναι καθόλου τυχαία, είναι γιατί μία μέρα σαν σήμερα το 1969 έγινε η πρώτη προσεδάφιση από άνθρωπο στη Σελήνη. Ήταν η διαστημική αποστολή του Απόλλων 11 και βέβαια η μέρα έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με τη διεθνή συνεργασία για τη βιώσιμη εξερεύνηση και αξιοποίηση της Σελήνης. Να πούμε ότι η εξερεύνηση της Σελήνης ξεκίνησε το 1959 με τη διαστημική βολίδα, όπως τη λένε, Λούνα 2 από τη Σοβιετική Ένωση, που προσέκρουσε στην επιφάνεια της Σελήνης στις 14 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου και κορυφώθηκε 10 χρόνια αργότερη με την πρώτη ανθρώπινη προσελήνωση της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11 στις 20 Ιουλίου του 1969. Τα επόμενα χρόνια αρκετά διαστημόπλια έχουν εκτοξευθεί με προορισμό τη Σελήνη από χώρες και υπερεθνικές οντότητες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία και το Ισραήλ. Καθώς όλοι θέλουν να κατανοήσουν τη Σελήνη σε σχέση με τη Γη.
1: Τότε κάτσε, γιατί εγώ δεν είμαι Σελήνη να με τριγυρνάνε οι δορυφόροι, κάτσε και ησύχασε.

0: Ένα τραγούδι με αναφορές στη Σελήνη, ένα ντουέτο ανάμεσα στο Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη. Πάμε στην επόμενη παγκόσμια μέρα, να πούμε αλλή την παγκόσμια ημέρα σκακιού ή σημερινή. Από το 1966 η Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία έχει καθιερώσει την 20η Ιουλίου ως Διεθνής ημέρα σκακιού, θυμίζοντάς μας την ίδρυσή της ημερομηνίας αυτής το 1924 στο Παρίσι. Τον εορτασμό υιοθέτησε ο ΟΗΕ και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 12 Δεκεμβρίου του 2019 ανακηρύχθηκε η σημερινή ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα σκακιού, με το σκεπτικό ότι το σκάκι συμβάλλει ως ένα από τα αρχαιότερα παίγνια με διεθνή προβολή στην πρόθεση του διαλόγου, της αλληλεγγύης και της ειρήνης μεταξύ των λαών. Όλοι γνωρίζουμε το σκάκι, είναι ένα δύσκολο επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής που παίζεται από δύο παίχτες. Να πούμε ότι έχει γίνει σπορ τελευταία, είναι όπως είπα και πριν δύσκολο παιχνίδι και παιχνίδι στρατηγικής και σήμερα έχει τη τιμητική του.
1: Τι ξέρετε, ο κύριος Παρδούσης από εδώ δεν παίζει σκάκι.
2: Τι?
1: Δεν
2: παίζετε σκάκι.
3: Τσου, αν θέλεις τάβλη. Πόρτες, πλακωτό, μουλτεζίμ, γιουλμπαχά.
2: Κι αγνοείτε το ευγενές αυτό σπορ.
3: Το αγνώ.
1: Είδες τι κάνεις. Είδες τι κάνεις.
3: Ενώ εμείς τι.

Ένα ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο και ερμηνευμένο από τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, το τραγούδι Σκάκι που μόλις ακούσαμε, με αναφορές βέβαια στον Βασιλιά. Και σε Βασιλιά θα περάσουμε και για τη συνέχεια. Και συγκεκριμένα στο βασιλιά της Μακεδονίας, το Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 356 π.Χ. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στρατιωτική και πολιτική φυσιογνωμία της αρχαιότητας. Γεννήθηκε στην Πέλα μία μέρα σαν σήμερα και ήταν γιος του Φιλίππου του Β' και της Ολυμπιάδας. Διαδέχτηκε σε ηλικία 20 ετών το πατέρα του στο θρόνο το 336 π.Χ. αφού εξασφάλισε την εσωτερική σταθερότητα και την ηγεσία των Ελλήνων, ξεκίνησε τη θρηλυκή εκστρατεία κατά της Περσικής Αυτοκρατορίας, κατακτώντας εδάφη από την Ελλάδα και τη Βόρεια Αφρική έως την Ινδία. Αίτητος στη μάχη και σπουδαίος στρατηγός, κατέκτησε μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία και μετέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό στη Δύση και την Ανατολή, ιδρύοντας πόλεις που έχουν και το όνομά του, όπως η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 356 π.Χ.

0: Το Μαργούδι ο Αλεξανδρής, το τραγούδι που ακούσαμε, και πάμε στο 1934, όπου μία μέρα σαν σήμερα γεννιέται μια Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, και αυτή δεν είναι άλλη από την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στο Μαρούσι γεννήθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, εθνική στάρ ονομάστηκε, πρωταγωνίστησε σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες και σε παραστάσεις που σημείωσαν τεράστιες εισπρακτικές επιτυχίες. Η δημοφιλία της σημάδεψε 4 γενιές Ελλήνων, ενώ η ίδια έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Τιμήθηκε με βραβεία, όπως για το πρώτο γυναικείο ρόλο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1960 για την ταινία «Μανταλένα», ενώ έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 1996, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.
1: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η Αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου και Στέφανε, να στείλει σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50. Καλά, κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα, κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι, λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. Σε εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι. Πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, 1 κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, 0,5 κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε. Από τον καλό, 1 κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχεις χύμα.
2: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
1: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε. Κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπόν.
2: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
1: Κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου, κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
2: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
1: Άκου, κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.

Ο Γλάρος το τραγούδι που ακούσαμε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αξέχαστα τραγούδια και αξέχαστες πραγματικά ελληνικές ταινίες που μας έχει αφήσει παρακαταθήκη. Σε έναν μουσικό θα περάσουμε για τη συνέχεια, καθώς γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1947 και αυτός είναι ο Κάρλος Σαντάνα. Μεξικανός κιθαρίστας παγκόσμιας φήμης και από τους πρωτοπόρους της fashion rock σκηνής. Γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1947 στο Μεξικό και έγινε διάσημος ιδρύοντας το συγκρότημα Σαντάνα. Ένα συγκρότημα που συνδύασε rock, blues, jazz και αφροκουβανέζικους ρυθμούς με ένα μοναδικό λατινοαμερικανικό ηχόχρωμα. Στην καριέρα του έχει τιμηθεί με 10 βραβεία Grammy και 3 Latin Grammy, ενώ έχει ενταχθεί και στο συγκρότημα του Rock and Roll Hall of Fame.

Αυτό ήταν και ένα κομμάτι λοιπόν από το Κάρλος Σαντάνα και θα πάμε στο 1974 πριν κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπου μία μέρα σαν σήμερα γίνεται τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας. Ξεκινά την Αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Η Γενική Επιστράτευση στην Ελλάδα γίνεται μία μέρα σαν σήμερα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πύρος. Με αυτά λοιπόν, άλλα καλά και άλλα άσχημα, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, καθώς τα χρονικά μας περιθώρια έχουν εξαντληθεί και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, από μας ευχές για ένα πολύ καλό και κυρίως δροσερό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια. Βέβαια, να πούμε πως σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους καταρχήν. Ωστόσο όμως, η εβδομάδα ξεκινά με καύσωνα, ο οποίος πλήττει την χώρα. Τώρα, ποιες περιοχές θα δουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, αλλά και πότε αναμένεται φυσικά να υποχωρήσει αυτό το κύμα ζέστης, θα μας πει ευθύς αμέσως ο Χρυσόστομος Παρανός, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ3. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, βιώνουμε τις πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο υδάργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς και σήμερα. Σε ποιες περιοχές? Στην Θεσσαλία πρώτα απ' όλα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα περιμένουμε σήμερα 40-41 βαθμούς. Στη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, αλλά και στα δυτικά, στην Ετωλοκαρνανία, στον ομό Αχαΐας, περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 37-38 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι για σήμερα είναι χαμηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Πράγμα όμως που ανεβάζει το θερμόμετρο και στα νησιά μας. Και στο Αιγαίο δηλαδή, σήμερα θα έχουμε αρκετή ζέστη. Από βροχές για σήμερα, θα έχουμε κάποιες μπόρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή Προσέρες, Δράμα, Καβάλα στην Ανατολική Μακεδονία, ενδέχεται και προς τα δυτικά τμήματα της Θράκης από το μεσημέρι και μετά αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, θα έχουμε μια ημέρα ζεστή και αύριο, όπου θα φτάσουμε και τους 41 με 42 βαθμούς. Δεν είναι κάτι ακραίο, έχει ξανασυμβεί, δηλαδή δεν αναμένεται να σπάσουν θερμά ρεκόρ που λέμε. Θα είναι ωστόσο μια αρκετά ζεστή ημέρα. Και πάλι στις ίδιες περιοχές περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, κατά κύριο λόγο δηλαδή σε Στερεά, Θεσσαλία και στην Ετωλοκαρνανία. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο μέχρι 38-39 βαθμούς. Αύριο χρειάζεται λιγάκι προσοχή, κυρίως στα πιο ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, όπου θα βγει ένας λίβας που λέμε, δηλαδή ένας δυτικός άνεμος, ο οποίος θα είναι αρκετά ισχυρός. Οπότε εκεί χρειάζεται μια σχετική επαγρύπνηση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Μιλάμε για τα ορεινά κυρίως και για τη Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, από φαινόμενα πάλι θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία κάποιες μπόρες, δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως θα αφορούν τα ορεινά. Και πάμε στην Τετάρτη, όπου αλλάζει ο καιρός. Πώς αλλάζει? Θα έχουμε μια αλλαγή από τα βόρεια, με ενίσχυση των ανέμων, των βοριάδων, οι οποίοι θα ρίξουν και τη θερμοκρασία, θα αρχίσει να δροσίζει δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Παράλληλα, κάποιες βροχές το πρωί της Τετάρτης, κυρίως στη Θράκη. Αλλά από Θεσσαλία και νοτιότερα περιμένουμε και πάλι να φτάσουμε τους 40 με 42 βαθμούς το μεσημέρι, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Από την Πέμπτη βέβαια ενισχύονται οι βοριάδες σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, θα δροσίσει πάρα πολύ ευχάριστα. Ιδιαίτερα την Παρασκευή θα γίνει αυτό αισθητό, όπου θα έχουμε και αρκετές βροχές και καταιγίδες. Ενδέχεται κιόλας να είναι επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εβδομάδας. Αλλά η θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές την Παρασκευή θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από τους 30, ιδιαίτερα στα πιο ημιωρινά. Μιλάμε δηλαδή για μια πτώση 10 βαθμών τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Οπότε υπομονή θα λέγαμε, Χρυσόστομα, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Κάπου εκεί να το οριοθετήσουμε.
1: Κάπου εκεί το οριοθετούμε. Ναι, εμείς στα βόρεια ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε έτσι μια δροσερότερη κατάσταση και την Πέμπτη πλέον δροσίζει σε όλη τη χώρα. Υπομονή χρειάζεται, δεν είναι κάτι ακραίο, και φυσικά να λαμβάνουμε και τα μέτρα ατομικής ασφάλειας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι ακριβώς, και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα κρίσιμες ώρες έχουμε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την 7χρονη Πατρίτσια, το μοναδικό μέλος της οικογένειας από την Μολδαβία που επέζησε από το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Οι γιατροί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην προσπάθεια αποσωλήνωσης της μικρής. Ο Τίμος Φακαλής είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης και να ξυπνήσει η μικρή Πατρίτσια. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Παραμένουν διασωληνωμένοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πολλαπλά κατάγματα. Από χθες το μεσημέρι, στο πλευρό της 7χρονης κοπέλας από τη Μολδαβία, βρίσκεται και η θεία της, η αδερφή της μητέρα της, η οποία έφτασε στην Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει την προσωρινή κηδεμονία της μικρής. Τώρα, σήμερα ήρθαν άτομα και από την πρεσβεία από την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των τριών σωρών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Δύο μαθήτριες 14 και 16 ετών τώρα υπό την καθοδήγηση μιας ακόμα ανήλικης που κατέγραψε το επεισόδιο με το κινητό της τηλέφωνο εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 15χρονη δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ τα δύο από τα τρία κορίτσια που συμμετείχαν στην επίθεση πέρασαν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
1: Να πούμε ότι τα δύο κορίτσια βρίσκονται στα δικαστήρια του Ηρακλείου ενώπιον του εισαγγελέα από νωρίς το πρωί. Συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει και μια τρίτη ανήλικη που δεν συνελήφθη καθώς παρήλθε το χρονικό πλαίσιο του αυτοφόρου, η οποία είχε ρόλο καθοδηγητή και σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραφε την επίθεση με το κινητό της τηλέφωνο. Τα κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, πολλές φορές έβαλαν τα κλάματα. Ωστόσο, τώρα το πρωί αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι η παθούσα τις ηρωνεύονταν και τις εξύβριζε. Να πούμε ότι συνελήφθησαν και οι γονείς, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είναι ένα περιστατικό δίκη που έρχεται να προσθεθεί σε πάρα πολλά περιστατικά με πρωταγωνιστές ανηλίκους, οι οποίοι όχι μόνο προχωρούν σε επιθέσεις και ξυλοδαρμούς, καμαρώνουν κιόλας για τα κατορθώματά τους στο διαδίκτυο μέσω των εφαρμογών στα social media που ανεβάζουν τα βίντεο από τους ξυλοδαρμούς, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις πράξεις, πέρα από τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οδηγούνται και οι γονείς τους.
0: Υπάρχουν ευθύνες έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν και συνέπειες για αυτές τις πράξεις.
1: Προφανώς, αλλά δεν πτωούνται. Δηλαδή, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά και σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν πάλι για παρόμοια ιστορία, πάλι για επίθεση σε άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Τώρα συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες. Πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επίγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μάλιστα της πόλης. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά συγκλονίζει όλη την τοπική κοινωνία αυτό το σοβαρό τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε χθες, που είχε ως αποτέλεσμα βέβαια το θανάσιμο τραυματισμό πιθανότατα του 53χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν εντός του ασθενοφόρου το οποίο είναι πλάκι στο ατύχημα, και μάλιστα όπως λένε οι πληροφορίες είχε ήδη υποστεί ανακοπή καρδιάς κατά την μεταδιακομιδή του, δηλαδή στο νοσοκομείο που ήταν σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από το σημείο του τροχαίου. Ανατράπηκε το όχημα με αποτέλεσμα ο διασώστης, ο ένας εκ των δύο που ήταν εντός της καμπίνας του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, να του κάνει εκείνη την ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογνώση ώστε να τον καταφέρει να τον κρατήσει στη ζωή, να τον επαναφέρει ενδεχομένως κιόλας. Όμως με τον τραυματισμό και την ανατροπή του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, κάτι τέτοιο σταμάτησε να συμβαίνει, άρα δυστυχώς ο 53χρονος κατέληξε. Η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Ήταν ως εκ θαύματος ότι δεν είχαμε επιπλέον σοβαρούς τραυματισμούς από το πλήρωμα του ασθενοφόρου αλλά και από την οδηγό του Γιοταχή, η οποία, όπως είπες, είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 7 παρά το πρωί, δηλαδή που σημειώθηκε το τροχαίο, επέστρεφε από την νυχτερινή της βάρδια, από την εφημερία που έκανε στο νοσοκομείο, προς το σπίτι της. Οι διασώστες, προφανώς και η οδηγός, η νοσηλεύτρια, μεταφέρθηκαν εκ νέου στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Ο μεν πρώτος διασώστης υπέστη κάκωση στο θώρακα και νοσηλεύθηκε προληπτικά τις προηγούμενες ώρες. Ο δεύτερος ήταν σε κατάσταση σοκ από τη σφοδρότητα του περιστατικού και την ανατροπή του οχήματος. Προφανώς ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους ίδιους. Είχαμε και ανακοίνωση από το Σωματείο ΕΚΑΒ Νομού Χανίων, όπου κάλεσε ουσιαστικά η απευθύνη έκλειση στο σωματείο να σέβονται οι οδηγοί τα οχήματα ασφαλείας και δει τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να παραχωρούν προτεραιότητα να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, διότι προφανώς, όπως λένε και οι ίδιοι, καθημερινά ισορροπούν ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο και οι ίδιοι διασώστες, και με την προσφορά τους δίνουν αυτή την ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή πολύ συχνά. Και βέβαια είναι ένα συμβάν το οποίο έχει προκαλέσει ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες ασφάλειας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και στους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και στις άλλες υπηρεσίες. Και καλό θα είναι, όπως αναφέρουν, να δοθεί έτσι μια νέα οπτική και να δοθούν και απαντήσεις, και βέβαια να επιβληθούν και τα μέτρα αυτά που πρέπει να γίνουν για να κρατούν ασφαλή τα άτομα, το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς υγείας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Και να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας και στο τρίμερο καύσωνα, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα. Έχουμε και έκτακτη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τις υψηλές θερμοκρασίες, την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, όπως είπαμε, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και με δεδομένο τον καύσωνα αυτό, το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εξέδωσε φυσικά την αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς να πάμε στον Φέδων Τόμοσογλου εδώ στην Θεσσαλονίκη για να μας πει περισσότερα. Λαμβάνονται κάποια μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών εδώ στη Θεσσαλονίκη? Φέδων, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βέβαια δεν αναμένουμε σαραντάρια. Θα πλησιάσει το θερμόμετρο προς εκείνες τις θερμοκρασίες. Αλλά έχουμε άλλο πρόβλημα εδώ λόγω της υγρασίας. Σε συνδυασμό η υγρασία αυτή με την άνοδο της θερμοκρασίας, υπάρχει μια έτσι δυσάρεστη εμπειρία για όσους ήδη κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης όπου και βρισκόμαστε. Βλέπουμε τον κόσμο βέβαια να είναι κατάλληλα εφοδιασμένος, κατάλληλα εξοπλισμένος, φοράνε τα καπέλα τους, φοράνε γυαλιά ηλίου. Οι περισσότεροι, όπως μας είπαν, έχουν φορέσει και αντιλιακό πριν βγουν από το σπίτι, και αυτά είναι που πρέπει να κάνουν όπως και δίποτε όσοι θέλουν να κινούνται αυτές τις ώρες αιχμής. Γιατί, όπως μας είπαν οι γιατροί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες. Συνιστάται ο κόσμος να μένει στα σπίτια του κάτω από το κλιματιστικό όσοι διαθέτουν, ή με έναν ανεμιστήρα, φυσικά να καταναλώνουν αρκετά υγρά, κυρίως νερό, και σε περίπτωση βέβαια που πρέπει να βγουν από το σπίτι εκείνες τις ώρες, να έχουν κάνει όσα προαναφέραμε: αντιλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, που βέβαια δεν μιλάμε για απλά γυαλιά ηλίου, μιλάμε για γυαλιά ηλίου τα οποία κόβουν τις ακτίνες UV, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα του φακού που βάζουμε στα μάτια μας για να τα προστατεύσουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνδράμει σε αυτόν τον καύσωνα για τους πολίτες. Είναι ανοιχτές όλες οι αίθουσες του, τόσο των ΚΑΠΗ αλλά και του Δημαρχείου, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να επισκέπτεται το Δημαρχείο σε περίπτωση που δεν διαθέτει κλιματισμό στο σπίτι του και να κάθεται εκεί για αυτές τις ώρες αιχμής του καύσωνα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φέδωνα, και να πάμε και στην Θεσσαλία, όπου παραδοσιακά στη Θεσσαλία φυσικά έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
2: Και έτσι είναι, όπως το είπες, βράζει ο Θεσσαλικός κάμπος, γιατί και χτες αλλά και σήμερα και αύριο φαίνεται ότι το θερμόμετρο θα είναι στο κόκκινο, θα ξεπεράσει βέβαια τους 40 βαθμούς, θα φτάσει και τους 42 βαθμούς κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, μεταξύ δηλαδή από 3 έως τις 6 το απόγευμα. Εκεί γίνεται η κορύφωση, θα έλεγα έτσι, της θερμοκρασίας. Και η Θεσσαλία, όπως είπες, είναι στις περιοχές αυτές που όλα τα χρόνια συγκεντρώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό έχει να κάνει, θα έλεγα έτσι, με το γεγονός ότι είναι και κάτω από το... από την επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες, οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει. Από το πρωί είναι ανοιχτές κυρίως στα ΚΑΠΗ και στα Δίκαλα και στην Λάρισα και στα Φάρσαλα και όπου χρειάζεται την Καρδίτσα. Το κάνουν αυτό δίνοντας δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν κλιματιστικό μηχάνημα στο σπίτι. Επίσης υπάρχουν και ανακοινώσεις από την πλευρά της περιφέρειας και κυρίως συνιστά λόγω ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, είναι στο 3 η περιοχή της Θεσσαλίας, ότι χρειάζεται και προσοχή για να μην έχουμε έτσι και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ανακοινώσεις και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισας σε ό,τι αφορά την ενδυμασία, το τι πρέπει να καταναλώνουμε, ότι πολλά νερά, υγρά κυρίως και φρούτα και λιγότερο φαγητό, έτσι για να μην υπάρχουν προβλήματα και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Είναι τα γνωστά αυτά που λίγο πολύ έτσι τα ξέρουν, αλλά τα αναλαμβάνουν όμως, καλά κάνουν, γιατί καμιά φορά κάποιοι ίσως δεν το λαμβάνουν υπόψη και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ίσως δεν το λαμβάνουν υπόψη και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους υπόλοιπους.

0: και το οποίο βγήκε μετατράπηκε σε δυστύχημα, καθώς είχαμε τραγική κατάληξη, το σοβαρό του αυτό ατύχημα, που σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βγήκε στην Πονιά Κόνιτσας, καθώς ένας μοτοδάχτωνος άντρας έχασε τη ζωή του όταν καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον κήπο του σπιτιού του. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News Wiki, ο ηλικιωμένος είχε βγει στον κήπο του για να εκτελέσει εργασίες όταν κάτω από αδιευκρίνητες συνθήκες υποχώρησαν τα προστατευτικά κάγκελα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο του σπιτιού του και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από εγκυλοβισμού, στην οποία συμμετείχαν πυροσβέστες με οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πόνισαν από την 5η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στο σημείο στήθηκαν και δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασώστες δυστυχώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Τέλος, τα ακριβή αίτια και συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, Βίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στο χωριό Κολιακός και έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Είχαμε μια τραγωδία λοιπόν στην Φωκίδα. Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο χωριό Κολιακός, όπου βρίσκεται ανάμεσα στο Λιδωρίγη και στον Αθανάσιο Διάκο. Στην περιοχή της Φωκίδας. Όλα έγιναν χθες το βράδυ όταν ένα φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έφυγε από την πορεία του, βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος το κόσμο σε έναν δρόμο ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον δρόμο στον οποίο κινούταν. Εκεί οι δύο από τους τρεις επιβάτες πετάχτηκαν έξω από το όχημα, από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρουν τον τραγικό θάνατο, ενώ το τρίτο άτομο το οποίο βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα του οχήματος παρασύρθηκε μαζί με το όχημα σε γκρεμό όπου κατέληξε. Εκεί οι διασώστες τον ανέσυραν βαρύτατα τραυματισμένο, δυστυχώς όμως λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της Άμυσσας όπου μεταφέρθηκε ο 35χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή. Και οι τρεις ήταν κάτοικοι στην περιοχή του Λιδωρικίου. Πρόκειται για Αλβανούς υπηκούς οι οποίοι όμως ζούσαν χρόνια στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: την Τετάρτη τώρα αναμένεται να απολογηθούν στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Μπήκε μια περίπτωση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, όχι μόνο εδώ στην τοπική κοινωνία, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως από τις ιδιότητες, όπως σωστά ανέφερες, των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι θελελήφθησαν σε μια ταυτόχρονη επιχείρηση το πρωί του περασμένου Σαββάτου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μεσσηνίας. Είναι μια υπόθεση που μας έρχεται από παλιά και θέλω να σου πω ότι εδώ και τρία χρόνια τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕ είχαν θέσει στόχαστρο αυτά τα τρία πρόσωπα. Μιλάμε για καταγραφές, ηχητικές καταγραφές, μιλάμε για μαρτυρίες που έχουν λάβει, αλλά και για οι ίδιοι είχαν κάνει επιτόπου έρευνα. Βαρύνονται και οι τρεις, θέλω να σου πω, τόσο ο εν ενεργεία πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, όσο και ο κοινοτάρχης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ο αδελφός του, με βαρύτατες κατηγορίες, τόσο για κακουργηματικού χαρακτήρα εμπρισμό, την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία για εμπρισμό κατά εξακολούθηση από πρόθεση, η οποία, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, μπορούσε να προξενήσει μεγάλο κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, ενώ κατέστρεψε πραγματικά χιλιάδες στρέμματα περιουσιών ανθρώπων, αλλά και μπορούσε να κινδυνεύσουν, προκαλούσε για τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ορισμένοι εξ αυτών να κατηγορούνται και για περιπτώσεις εκβιασμού. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι είχαν υπό έλεγχό τους το αρδευτικό σύστημα εκεί της κοινότητας.

0: ζητούσαν κάποια προσάγια για να επιτρέψουν σε κάποιους να ποτίσουν τα χωράφια τους. Όταν αυτοί δεν υπάκουαν, τότε πηγαίνανε είτε τους έβαζαν φωτιά στα χωράφια, είτε τους τα κατέστρεφαν, τα δηλητηρίαζαν με φυτοφάρμακα. Κατηγορούνται επίσης για παράνομη οπλοφορία, για κάποιες κλοπές, αλλά και για κάποιες φορές ξένης περιουσίας. Ήδη να σου πω ότι χθες πέρασαν τη μούρτα των δικαστηρίων, παρέμεναν για περίπου 2 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη. Να σου πω ότι ο όγκος της δικογραφίας ήταν πολύ μεγάλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 5 CD με ηχετικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη και να μένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα υποστηρίξουν. Γιατί να τελειώσω και να αφήσω με αυτό, Βίκη, ήταν μια περιοχή. Όπως μας έλεγαν πηγές του πρεσβευτικού σώματος, εκεί η ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πυλονέστερος, κάθε καλοκαίρι καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια 10 με 15 περιπτώσεις αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 7 από αυτές λοιπόν τις χρεώνουν οι αρχές στα 3 συγκεκριμένα πρόσωπα. Συνεχίζεται η έρευνα ωστόσο για να δουν εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές. Πάντως σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι ενώπιον των δικαστικών αρχών την προσεχή Τετάρτη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε τώρα πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Από την Έρτο Ρεστιάδας τώρα η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Ο Εύρος και τα ελληνοτουρκικά σύνορα και πάλι στο προσκήνιο λοιπόν. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη τη συνεργασία αστυνομική διαφόρων κρατών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Και η Europol συνεργάστηκε και συνέδραμε και το ΣΕΛΕΚ. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράζοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Συνελήφθησαν τώρα 7 άτομα, 6 ελλοδαποί, υπήκοοι Συρίας και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία 44χρονος Σύρος που φέρεται ως αρχηγός οργάνωσης. Η δικογραφία αριθμεί περίπου 13 άτομα και περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοφροστικά καταστήματα της χώρας για παρόμοια αδικήματα. Το κύκλωμα μετέφερε παράνομοι μετανάστες από τα σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Βάζανε σαν οδηγούς αλλοδαπούς που εισέχονταν προσωρινά στη χώρα μας αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Τα διακινούμενα άτομα φιλοξενούνταν προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων φορτικών διεθνών μεταφορών με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποσυνθήκες που έθεταν και σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική του ακαιρεότητα. Πάντως, από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από το Φεβρουάριο του 2026 μέχρι και σήμερα η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε τώρα κοινό μέτωπο απέναντι στη σχεδιαζόμενη μεταφορά των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ, το οποίο κοινό μέτωπο συγκροτούν οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει ανησυχία για το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής υπαγωγής των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μια ανησυχία που εκφράζουν τόσο οι δήμαρχοι από τους περιφερειακούς δήμους της πόλης, όσο και οι 5 δήμαρχοι της Χαλκιδικής που έχουν βγάλει και μια κοινή ανακοίνωση, επισημένοντας ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κρίσιμο. Όπως υποστηρίζουν τόσο οι περιφερειακοί δήμοι της πόλης όσο και της Χαλκιδικής, έχουν τεράστιες ιδιομορφίες, όπως για παράδειγμα πολύ μεγάλο ποσοστό του νερού προορίζεται για άρδευση, τις οποίες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουν, όπως λένε, ότι η κλιματική αλλαγή, η λειψιδρία και η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών απαιτούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως, όπως λένε, πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, διατυπώνουν έντονη ανησυχία για τον ενδεχόμενο περιορισμό του ελέγχου στην τιμολογιακή πολιτική, επισημένοντας την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για την προστασία πολιτών και αγροτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος ίδρευσης και άρδευσης. Από εκεί και πέρα ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Αυτοδιοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Πολλά παράπονα τώρα είχαμε από ταξιδιώτες του πλοίου της Blue Star Patmos, το οποίο δεν κατάφερε να δέσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου το Σάββατο το πρωί λόγω των καιρικών συνθηκών και αναχώρησε τελικά χωρίς να αποβιβάσει ή να παραλάβει επιβάτες. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, και ειδικά εν μέσω των διακοπών, τους περισσότεροι από τους επισκέπτες μας βρίσκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από το Σάββατο το πρωί που είχαμε αυτή την δυσκολία. Να πω τώρα τα καιρικά φαινόμενα. Καταρχήν δεν υπήρχε απαγορευτικό σύμφωνα με το λιμεναρχείο. Περιμένουμε τώρα και μια επίσημη απάντηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις συνθήκες, με και που πάρα πολλοί κάτοικοι πλέον, επισκέπτες και επιβάτες, ψάχνουν να δουν τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές που θα, όπως τουλάχιστον τονίζουν οι ίδιοι, αλλά και οι άνθρωποι που γνωρίζουν το τι γίνεται στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου, δεν δικαιολογούσαν την προσέγγιση του πλοίου. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον καπετάνιο και τις επιλογές του. Γιατί όσο το δυνατόν, όπως μας τόνισαν, ασφαλέστερη προσέγγιση ημί του πλοίου. Δεν έγινε αυτό. Δυστυχώς οι επιβάτες αυτοί επέστρεψαν στον Πειραιά. Και μετά με άλλο πλοίο ξαναγύρισαν προς την Ικαρία. Αυτή η καθυστέρηση έχει γίνει γύρω σε 2-3 ημέρες. Καταλαβαίνετε και τι σημαίνει για τους επισκέπτες μας αυτό. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Είναι δύσκολα τα λιμάνια μας στην προσέγγιση. Περιμένουμε βέβαια και όλα τα απαραίτητα έργα να ολοκληρωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον το λιμάνι του Ευήλου, ένα κανονικό λιμάνι με πλήρη σημασία της λέξης, και να ξεκινήσουν και οι εργασίες για το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου που είναι τόσο απαραίτητες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Σε αναστολή λειτουργίας τώρα τέθηκαν τμήματα του νοσοκομείου Καλύμνου, μεταξύ των οποίων και η τεχνητή μονάδα νεφρού, μετά από ελέγχους στο δίκτυο ίδρευσης από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα θα μας πει περισσότερα και τι ακριβώς συνεβαίνει. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Έχουμε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου, καθώς μετά από ελέγχους που έγιναν στο δίκτυο ίδρυψης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα με την, υπάρχει μια μικροβιολογική επιβάρυνση τέλος πάντων του νερού, και προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα αλλά και να λυθεί, βεβαίως να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει, έχει ανασταλεί η λειτουργία αρκετών πολλών τμήματων, όπως είναι τα χειρουργία, αλλά και η μονάδα τεχνητού νεφρού. Πρέπει να σας πω ότι το βάρος τώρα το σηκώνει κυρίως το νοσοκομείο της ΚΟ και λιγότερο το νοσοκομείο της ΛΕΡΟΥ, είναι τα δύο πιο κοντινά στην Κάλυμνο. Στο νοσοκομείο της ΚΟ πρέπει να σας πω ότι χθες μετέβησαν 7 νεφροπαθείς, αφού όπως είπαμε έκλεισε η μονάδα τεχνητού νεφρού και υποβλήθηκαν εκεί σε αιμοκάθαρση. Είχε αλλάξει προφανώς ο προγραμματισμός του νοσοκομείου της ΚΟ προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 7 συμπολίτες μας, ενώ και μια γυναίκα μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής και γέννησε τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Κάλυμνο, γέννησε στο νοσοκομείο της ΚΟ. Δεχόμαστε μεγάλη πίεση, είπε στην ΕΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου της ΚΟ, ο Νίκος Φανιός, αλλά κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να σας πω ότι η επόμενη προγραμματισμένη αιμοκάθαρση ασθενών από την Κάλυμνο στην ΚΟ θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη. Και βέβαια όλοι περιμένουν, έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό του νοσοκομείου της Καλύμνου και σε όσους εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκεί. Και περιμένουν όλη την αποκατάσταση του προβλήματος και την πλήρη επαναλειτουργία του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: τώρα αγώνας δρόμου για άδειες σε υγειαλούς στην Μαγνησία. Παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων όμως στα κυρίως στα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό. Την Κυριακή που μας πέρασε η Νέα Αγχέλη, έχουμε μία αναστάτωση όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε παραλιακά καταστήματα την ημέρα που επρόκειται να διεξαχθεί το πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Τέσσερις καταστηματάρχες συνελήφθησαν, ενώ η προγραμματισμένη εκδήλωση αναβλήθηκε. Σήμερα λοιπόν η Φρόσο Παύλου μίλησε με τον Βάιο Τσιαμούρα, που είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Εστίασης της Μαγνησίας, και είπε ότι και οι τέσσερις είχαν καταθέσει από το Μάιο στην κτηματική υπηρεσία αιτήσεις για άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η κτηματική υπηρεσία λέει ότι εδώ πρόκειται για έλλειψη δικαιολογητικών. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ο κ. Τσιαμούς υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες δεν απέφυγαν σκόπιμα την πληρωμή, δηλαδή να πληρώσουν επειδή τους είπε η κτηματική όταν έκανε τον έλεγχο η αστυνομική, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς εκκρεμεί ο έλεγχος των αιτήσεών τους και ο καθορισμός του σχετικού τιμήματος. Οι τέσσερις καταστηματάρχες πήγαν σήμερα στην κτηματική υπηρεσία για να διαμαρτυρηθούν, ενώ να σας πω ότι αντίθετα ομαλά γίνεται η διαδικασία για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τους άλλους καταστηματάρχες στην περιοχή της Μιλίνας, όπου 4-5 επιχειρηματίες έχουν ήδη υποβάλει τους φακέλους τους και οι υποθέσεις τους προχωρούν χωρίς προβλήματα για να εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Πηγές βέβαια επισημαίνουν, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι οι συνηθέστερες ελλείψεις αφορούν τη φορολογική ενημερότητα, λανθασμένους χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και άλλα διοικητικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι βέβαια αυτά να διορθωθούν. Βέβαια οι επαγγελματίες λένε ότι με αυτή τη λογική και με όλα αυτά τα θέματα που τίθεται θα χάσουν και τη φετινή θερινή περίοδο, όπως έχαναν και την περσινή, και ότι είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα οικονομικά για εκείνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργολαβική σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης δύο χώρων, τέος αναπόθεσης αστικών απορριμμάτων σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη, υπέγραψε πρόσφατα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική εκκρεμότητα δεκαετιών. Η περιφέρεια θα συνεχίσει το έργο της αποκατάστασης των τέος χωματερών της Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται, και ας ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Βίκη, πραγματικά έτσι είναι, όπως ανέφερες. Υπάρχει αυτή η εργολαβική σύμβαση, υπογράφηκε πρόσφατα στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη για την αποκατάσταση των δύο χώρων, των τέος χαδά Τρίπολης και Ανατολικής Μάνης Λακωνίας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ με την έκπτωση. Προβλέπει την αποκατάσταση των ανενεργών χωματερών συνολικής έκτασης άνω των 43.000 τετραγωνικών μέτρων και οι δύο αυτοί τέος χαδά. Η έκταση στο πλάτωμα της Τρίπολης είναι 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αυτή του Σπαρτέα στο Δήμο Ανατολικής Μάνης είναι στα 8.200 μέτρα. Τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθούν, Βίκη, από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο ποσό από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η δημόσια υγεία, η ποιότητα ζωής και η περιβαλλοντική προστασία είναι μια προτεραιότητα για μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Τοχός κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες. Και βέβαια, Βίκη, όπως τονίζει και ο Περιφερειάρχης, θα γίνουν και άλλες αποκαταστάσεις τέως χωματερών. Να τονιστεί εδώ ότι μόνο η Τρίπολη έχει ανοιχτά μέτωπα με τέτοιες χωματερές και στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Βλάση, ακόμα και στο Μεγαβούνι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιπλέον χρηματοδότηση από την κυβέρνηση υψούς 8 εκατομμυρίων ευρώ ζητούν οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας, προειδοποιώντας ότι το υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού απειλεί τη βιωσιμότητα των δημοτικών προϋπολογισμών. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, σε επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς παραθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων σε μονάδες της Κοζάνης και των Ιωαννίνων ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι Δήμοι υπενθυμίζουν ότι η λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας υιοθετήθηκε το 2019 ως προσωρινό μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία στο νησί δεν διέθετε νόμιμο αποδέκτη απορριμμάτων. Θυμάστε τις εικόνες με τα σκουπίδια στους δρόμους της Κέρκυρας και τις φασαρίες που είχαμε, τις συγκρούσεις στην περιοχή του Ισλευκίμης με τα ΜΑΤ και όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος ανέφερε ότι μόνο για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας το ετήσιο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων προς Κοζάνη και Ιωάννινα ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας τους. Όπως υπογράμμισε, οι Δήμοι δεν ζητούν να καλυφθεί η διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά αποκλειστικά η μεταφορά τους, η οποία επιβαρύνει δυσανάλογα την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης που προορίζεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα, εκτιμάται πλέον ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2029, γεγονός που παρατείνει για ακόμη 3 χρόνια το υψηλό οικονομικό βάρος για τους Δήμους. Οι Δήμοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, ζητούν την κάλυψη τουλάχιστον του κόστους μεταφοράς ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο και να τεθεί σε λειτουργία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Για δεύτερη χρονιά, ο Δήμος Δοξά του Δράμας συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025 με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παράταση του προγράμματος χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025, προχωρά ο Δήμος Δοξάτου. Στόχος είναι η στήριξη των νέων οικογενειών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη δράση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου διαμορφώνονται έως 28.000 ευρώ για διγονεϊκές οικογένειες και έως 16.000 ευρώ για μονογονεϊκές, με προσάυξηση 2.500 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί, ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Επιπλέον θα στηριχτούν οι γονείς που είναι κατοικοδημότες, δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Δοξάτου πριν από την 1η-1η του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ιδιότητα αυτή να ισχύει για τον έναν τουλάχιστον από τους δύο γονείς, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες αφορά τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Το βοήθημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά παιδί, είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς τον Δήμο Δοξάτου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, υπό την επίρρεια φυσικά του αλκοόλ, εισέβαλε, θα λέγαμε, μπούκαρε αλλιώς, σε ένα στρατόπεδο, στο Άργος. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Τάμη Αδάμου για αυτό το περιστατικό. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκη, δεν ξέρω αν αναπόλυσε τις στιγμές που ο ίδιος ήταν στο στρατό σφαντάρος.
0: Δεν νομίζω, από όσο ακούω από τους περισσότερους δεν θέλουν να ξαναπάνε.
3: Μία φορά μέσα στο στρατόπεδο, πάντως παρόλα αυτά τρόμαξε τα στελέχη του στρατού που εκείνη την ώρα φιλούσαν σκοπιά στην πύλη την λεγόμενη του 574ου μηχανοκίνητου τάγμα πεζικού που υπάρχει στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Ένα γεγονός που πραγματικά προκάλεσε ανησυχία έντονη και στα στελέχη του στρατού αλλά και στους κατοίκους και της περιοχής, όταν ο 52χρονος με αυξημένη ταχύτητα και υπό την επίρρεια το αλκοόλ ανέπτυξε λίγο παραπάνω την ταχύτητά του, έσπασε την μπάρα στην πύλη και ευτυχώς τα στελέχη του στρατού, βλέποντας και προμηνύοντας ότι θα έρθει προς το εσωτερικό του στρατοπέδου, απομακρύνθηκαν με αποτέλεσμα να μην είχαμε και κάποιον τραυματισμό, και αυτό ήταν το ευτυχές γεγονός από όλη αυτή την ιστορία που προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο στρατό, αλλά στα στελέχη του στρατού, αλλά και στην ίδια την τοπική κοινωνία του Άργου Σαρεστικού, που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό, όπως ακριβώς είπανε, βλέποντας τον 52χρονο να αναπτύσσει ταχύτητα και να μπαίνει ευθύς αμέσως στον χώρο του στρατοπέδου. Ευτυχώς βέβαια ούτε ο ίδιος ο οδηγός τραυματίστηκε, ούτε και κάποια από τα στελέχη του στρατού. Ήταν ένα όμως περιστατικό που συζητήθηκε πάρα πολύ, τόσο στο Άργο Σαρεστικό, όσο βέβαια και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Ξεκινούν τώρα μεγάλα έργα στους Δήμους της Ηλίας για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχε αφήσει η κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευρίας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι. Ανοίγει ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχαν δημιουργήσει τα φαινόμενα των ακραίων καταστροφών που είχαν δημιουργηθεί κυρίως, είχαν προκληθεί κυρίως από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ένας καταστρεπτικός Φεβρουάριος που πέρασε από την Ηλία και ουσιαστικά διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των υποδομών και στους 7 Δήμους. Γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί και οι 7 Δήμοι χρηματοδοτούνται πλέον από το Ταμείο Αντιμετώπισης αυτών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών με έναν προϋπολογισμό που συνολικά ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι έργα που θα εκτελεστούν από τους Δήμους, αλλά η πρόσκληση ενδιαφέροντος βγήκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μέσω της Περιφέρειας θα γίνει πρόσκληση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατασκευή έργων που θα αφορούν αποκατάσταση των υποδομών, κυρίως τον τομέα της οδοπίας, αντιπλημμυρικών έργων, συγκράτηση ορεινών όγκων και άλλων τέτοιων παρόμοιων εργασιών που θα γίνουν και στους 7, όπως είπα, Δήμους με τη μερίδα του Λέοντος στη χρηματοδότηση να την έχει ο Δήμος του Πύργου με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και να ακολουθούν με 2 και με 1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα οι υπόλοιποι Δήμοι της Ατραβίδας Κυλλήνης, της Ανδρής Ένας Κρεσθένων, της Αρχαίας Ολυμπίας που είχε εκεί πάρα πολύ σοβαρές καταστροφές, της Ζαχάρους, του Δήμου Ήλιδας και τέλος του Δήμου Ποινιού. Να πω ότι πριν από καιρό και μετά τις καταστροφές είχε ζητηθεί από τους και από τους 7 Δήμους να υποδείξουν το μέγεθος των ζημιών και να περιγράψουν τις καταστροφές αυτές, υποδεικνύοντας ήδη την προτεραιοποίηση που θα πρέπει να έχουν τα έργα αυτά. Και πρέπει να πω ότι και οι φάκελοι των μελετών των Δήμων εγκρίθηκαν όλοι, κατανοήθηκε το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει για την καθημερινή ζωή των πολιτών και έτσι ξεκινά πλέον με αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος ο πρώτος γύρος εκτέλεσης των έργων, γιατί κλείνοντας πρέπει να πω ότι έχουν διατεθεί και στην ίδια την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρήματα, ένα ποσό περίπου της τάξης, συνολικό ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα ακολουθήσουν και αυτά στη συνέχεια όλα για την αποκατάσταση των ζημιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σε απόγνωση δηλώνουν ότι βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που σημειώνονται στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης της τοπικής υπηρεσίας αγροτικής ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
5: Πράγματι, η αρμόδια υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης Λέσβου, η οποία απασχολείται με το ελαιοκομικό Μητρώο, στελεχώνεται μόνο από 2 υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρούν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επισκέπτονται πολύ συχνά την υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του δικού του φακέλου. Οι εγγραφές και διορθώσεις στο ελαιοκομικό Μητρώο γίνονται μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου, τόνισε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο μελετητής κ. Γιάννης Φλωρίδης. Δυστυχώς πρόσθεσε, το παλιό Μητρώο έμεινε μηταλλές και τώρα απαιτούνται νέες καρτογραφήσεις και διορθώσεις με ένα ελλιπές προσωπικό στην αρμόδια υπηρεσία. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά περισσότερους από 300.000 ελαιοπαραγωγούς και γι' αυτό προτείνει διοικητική επικαιροποίηση με αξιοποίηση των δεδομένων του ΟΣΔΕ. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι και η πρόσβαση στο σύστημα είναι προβληματική, Με αποτέλεσμα η ελοπαραγωγή να ζητούν διευκρινήσεις από τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην υπηρεσία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η πρόσβαση και στους ηλικιωμένους ελοπαραγωγούς που δεν έχουν την δυνατότητα χρήσης υπολογιστή. Η καταχώρηση και επικυροποίηση των ελαιοθεμαχείων στο Λοκομικό Μητρό είναι υποχρεωτική για παραγωγούς με 21 ελαιόδεντρα και πάνω. Η προθεσμία για να δηλωθεί η εκμετάλλευση χωρίς πρόστιμα έχει παραταθεί με το σύστημα και παραμένει ανοιχτό και οι δηλώσεις συγκομιδής να γίνονται υποχρεωτικές από την 1η Οκτωβρίου. Επίσης, υποχρέωση δήλωσης έχουν και ενοικιαστές που καλλιεργούν ελαιοκτήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα να πούμε πως το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των ορατών προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, να πούμε πως ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Τώρα, ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης νωρίτερα, μετά και την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου, άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου, ωστόσο όμως η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν και σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Η κατάσταση, να πούμε πως, αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν προς το ΙΜΑΘ, προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η αστυνομία, να πούμε πως, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 18 προσαγωγές. Αυτά μέχρι στιγμής. Βέβαια, περισσότερα θα έχουμε και στην συνέχεια αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού. Να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για το αστρονομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το αστεροσκοπείο, για το Όρλια Καγρεβενών, το αστρονομικό πάρκο δηλαδή του Όρλια Καγρεβενών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για μια πολύ χρονή, θα λέγαμε, προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που διανύει ακριβώς τώρα με τις δυσκολίες η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια συνεργασία ώστε το αστυνομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών να αναπτυχθεί ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστυνομικού πάρκου του Όρλια Καγρεβενά, την υλοποίηση εκπαιδευτικών αλλά και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, ένα είδος τουρισμού που έχει να κάνει με τα αστυνομικά φαινόμενα, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει και ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Θεοδουλίδης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, χαρακτήρισε το μνημόνιο δήλωση προθέσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου των Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, υπογράμμισε ότι το μνημόνιο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστεροσκοπείου για να συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Όχι όμως μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα. Να σημειωθεί και είναι αξιοσημείωτο αυτό ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μέσω τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας η μελλοντική μορφή του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου του Όρλια Καγρεβενών, δίνοντας έτσι στους παρευρισκόμενους μια πολύ πολύ ωραία εικόνα του έργου αλλά και των δυνατοτήτων που αναμένεται να προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. το δημογραφικό και οι φυσικές καταστροφές είναι τα αντικείμενα των δύο νέων ερευνητικών ινστιτούτων που ιδρύονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα μας πει περισσότερα τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του ενός, και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, όπως είναι ο τίτλος του δεύτερου. Το πρώτο, το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή τον καθηγητή Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών Κωνσταντίνο Ζαφύρη, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού, μελετά δηλαδή γεννήσεις, θανάτους, γύρανση, μετανάστευση και τον αντίκτυπό του στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Βίκη στον ελλαδικό χώρο, με αυτό το αντικείμενο, που θα έχει μένει ως χώρο δράσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όμως θα μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε εθνικό, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό κυβερνητικών πολιτικών ή στρατηγικών άλλων φορέων σε επίπεδο όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η στέγαση, η κατανομή πόρων. Το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων τώρα, με διευθυντή τον Πρίτανη του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, καθηγητή Φώτη Μάρη, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικής γνώσης με έμφαση στην καινοτομία. Εστιάζει στην εκτίμηση των κινδύνων, να αναπτύσσει μεθοδολογίες ποιοτικής ανάλυσης και εξειδικεύεται στη διαχείριση των καταστροφών, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας προστασίας και ασφάλειας. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα διευρύνεται η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο Θανάσης Γογάδης ετοίμασε το θέμα.
8: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμετζόπουλος, δια του εποπτευόμενου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανακοίνωσαν τη διερεύνηση και εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου επί των γεωχωρικών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου, την ανάδειξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συστηματική γεωχωρική αποτύπωση των ζωνών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με το οποίο οι ψηφιακές υποδομές του δημοσίου μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά. Σήμερα για το 99% της χώρας έχουν αναρτηθεί κτηματολογικά στοιχεία και έχει αποδοθεί κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου. Η γεωχωρική αυτή υποδομή προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, επί του οποίου το αρχαιολογικό κτηματολόγιο μπορεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις ζώνες προστασίας τους και την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η συνεργασία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και λειτουργικού πλαισίου γεωχωρικής πληροφόρησης. Πρώτος άξονας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου μέσω της αξιοποίησης κτηματολογικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και κωδικών αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πληρέστερη και τεκμηριωμένη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην γεωχωρική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιφερειακών ζωνών, περιβαλλόντων, χώρων, μνημείων και ζωνών προστασίας. Για την υλοποίηση της συνεργασίας θα συγκροτηθούν κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την εναρμόνιση των δεδομένων, τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών και τη διερεύνηση της διαλειτουργικότητας.
0: Σε αυτό το σημείο ακούσατε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
9: αλλά σαν μάστορας.
10: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
9: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
10: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
9: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
13: Ψαραδέλης.
14: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
15: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Δύσκολες οι συνθήκες μέχρι και την Τετάρτη. Γιατί μέχρι και μεθαύριο θα βρίσκεται η χώρα σε κλοίο και ισχυρού καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα σαραντάρια και όχι μόνο. Καύσωνα 72 ωρών, και αυτό, δηλαδή η μικρή χρονική διάρκεια, είναι και το μόνο παρήγορο της όλης υπόθεσης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μέχρι την Τετάρτη σε κλοίο ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στα 360,1 δις ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ, υποχωρώντας το 143,5% του ΑΕΠ. Στα ετήσια δημοσιονομικά στοιχεία, το χρέος έκλεισε στα 364,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν έρχουν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας αποκλειστικά στο Ερτ Νιούς κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο Ernews Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος. Αλλαγή σκητάλη στην Downing Street σήμερα, με τον Κιρ Στάρμερ να αναχωρεί από την πρωθυπουργικό θόκο και τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: Art News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με καταιγιστικές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Συνθήκες καύσωνα όμως, θα ξεκινήσουμε με την εσωτερική επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, την Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, εκεί όπου δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα του μεταξύ υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, ενώ αποκλιμάκωση ευτυχώς του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου να μας λέει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται η Χάρα Γιαννοπούλου στο Σύνταγμα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα με τον κόσμο και τους τουρίστες να αναζητούν ανάσες δροσιάς από το πρωί. Χαρά, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Η πραγματική θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου που σκιάν, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου τώρα αυτή την ώρα. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν υπάρχει παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, και αυτό οφείλεται τόσο στην ίδια την τιμή της θερμοκρασίας, τον υδράργυρο, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν υλικά και επιφάνειες που βοηθούν στην απορρόφηση της θερμότητας και συμπερασματικά στην αντανάκλασή της. Στο κέντρο της Αθήνας κάθε αστικός ιστός είναι πιο δύσκολος για τον καύσωνα. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, πολύ λιγότεροι Έλληνες που κάνουν βόλτα, νομίζω έως και κανείς, μόνο όσοι έχουν δουλειά κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας αναγκαστικά. Οι τουρίστες όμως είναι πολλοί, αλλά λαμβάνουν και τα μέτρα. Οι περισσότεροι κρατούν ομπρέλες, φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, και οι Κορεάτες, ειδικά κάποιες γυναίκες με τις οποίες μιλήσαμε κάνοντας ρεπορτάζ, είναι ντυμένες χωρίς να είναι εκτεθειμένο κανένα σημείο της επιφάνειας του δερματός τους, κάτι που ανήκει βέβαια και στην κουλτούρα τους, αλλά είναι και προστασία από τον ήλιο. Ο κόσμος κάνει μια στάση στην Τριβάνη, μικρά παιδιά που δροσίζονται, άλλοι βρέχουν τα καπέλα τους και τα φορούν για να συνεχίσουν το περπάτημα στην καυτή Αθήνα. Κάποιοι μπαίνουν και σε καταστήματα εδώ, στην Ερμού, προκειμένου να μείνουν για λίγο μέσα στην κλιματιζόμενη θερμοκρασία, σε πιο δροσερή θερμοκρασία. Είναι γνωστό πλέον ότι αυτές οι ώρες είναι καλό να αποφεύγεται η κυκλοφορία στους δρόμους, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, αναγκαστικά υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, δροσερό, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κυκλοφορούν με καπέλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε βλέπαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων του Tert News Χαρά, όπου είχε σε ένα θερμόμετρο εξωτερικού χώρου, το οποίο έδειχνε 45 βαθμούς.
2: Ναι, είναι ένα απλό θερμόμετρο, το οποίο τώρα που είναι 20 και αν δείχνει αυτή τη στιγμή ακριβώς 36,7. Εκείνη την ώρα ήταν σε μια μεταλλική επιφάνεια πάνω και σε μάρμαρο και ανέβασε αυτήν την πολύ υψηλή θερμοκρασία, η οποία βέβαια δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θερμοκρασία στον αέρα, αλλά όπως είπαμε, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται,
0: μια αίσθηση.
2: Όπως και αυτή τη στιγμή δίπλα στο Τριβάνι, η αίσθηση είναι λίγο καλύτερη. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία και σε συνδυασμό και με την ξηρή ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν είναι χάλια τα πράγματα, να το πω πολύ απλά. Είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα. Ενδεχομένως, όταν συσσωρεύονται ώρες πολλές με υψηλές θερμοκρασίες, η επόμενη μέρα, οι επόμενες μέρες τείνουν να είναι οι πιο δύσκολες. Είναι νομίζω η πρώτη μέρα καύσωνα.
0: Και ευτυχώς αυτές οι επόμενες μέρες δεν θα είναι και πολλές. Μιλάμε για δύο μέρες έτσι κι αλλιώς, δύο-τρεις μέρες. Οπότε υπομονή και κουράγιο σε όλους. Ευχαριστούμε Χαρά για το ρεπορτάζ και την εικόνα που πήραμε από το κέντρο της Αθήνας από το Σύνταγμα. Πάμε και στο ρεπορτάζ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος γιορτάζει κιόλας. Σήμερα βρίσκεται σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δήμου της Οδού Πανόρμου και θα μας δώσει δικές του πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι, για χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ευχές. Λοιπόν, σε πλήρη ετοιμότητα έχει θέσει ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Το ένα για την αντιμετώπιση του καύσωνα έχει να κάνει με το διευρυμένο ωράριο στις 7 κλιματιζόμενες αίθουσες φιλίας, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Παραμένει σε ισχύ και λειτουργία η τετραψήφια γραμμή δημότητα 1595. Μπορούμε να επικοινωνούμε εκεί για πληροφορίες και συμβουλές. Τα πολυδύναμα ιατρία του Δήμου Αθηναίων, η ομάδα Streetwork, οι οποίοι επιχειρούν κοινωνική λειτουργή και άλλοι έξω στον δρόμο, σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, άστεγοι κτλ., όπου τους παρέχουν ένα νερό, ένα σνακ, ένα kit πρώτης ανάγκης, τους κατευθύνουν στον Ξενώνα, ενδεχομένως στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης αστέγων. Κάνουν τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Και φυσικά είναι και εκτός των άλλων και υποτίστρες για τα δέσποτα ζώα της πόλης, 130 συνολικά τον αριθμό. Αν περνάμε και τη δούμε άδεια την υποτίστρα, θα την καταλάβουμε. Ας ρίξουμε λίγο νερό από το μπουκαλάκι που θα έχουμε μαζί μας. Το δεύτερο επίπεδο που θέλω να σου πω, Γρηγόρη, είναι το θέμα της πυρασφάλειας, με κλιμάκια τα οποία της Δημοτικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Πρασίνου τα οποία περιπολούν, με ντρόουν, με θερμικές κάμερες, υδροφόρες που έχουν γίνει διασπορά, καθώς λόγω της αύξησης θερμοκρασίας αυξάνεται και η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο όποιο πράσινο έχει πόλη μας. Και ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το πρωτόκολλο προστασίας, κλείνοντας ισχυρή σύσταση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για περιορισμό των μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες, ιδίως άμα είμαστε ηλικιωμένοι ή έχουμε κάποια ηλικία ή κάποιο πρόβλημα υγείας, και φυσικά τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας, καπέλο, ενυδάτωση, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό, αλλά το κυριότερο είναι να παραμένουμε σε κλιματιζόμενους χώρους, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Ιγκλωτέ Ζικοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για έναν καύσωνα 72 ωρών, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι. Πότε και πού, λοιπόν, αναμένονται τα 40 διάρκεια. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες λένε ότι τώρα, αυτήν την ώρα, έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σε Ηλία, Λακωνία και στη Φθιώτιδα, εκεί που τις περιμέναμε λοιπόν, σε κατά τεκμήριο ζέστες περιοχές της χώρας μας. Αυτός ο καύσωνας είναι εδώ, θα κρατήσει ακόμα 2 ημέρες. Είναι όμως γενικά, να πούμε, αναμενόμενος και για την εποχή και για την περιοχή μας, και επίσης σχετικά ήπιος. Δεν περιμένουμε δηλαδή ακραίες τιμές. Θερμοκρασιακή οροφή θα είναι οι 40 με 42 βαθμοί. Τα 40 διάρκεια κυρίως σε περιοχές εκεί στο Αγρίνιο, στο Θεσσαλικό Κάμπο, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές Ευθιώτιδα, Βιωτία. Βεβαίως να πούμε ότι η δυσκολότερη ημέρα για την Αττική και για το κέντρο της πόλης θα είναι η Τετάρτη, καθώς θα έχουμε συνθήκες λίβα και πια νομίζω ότι θα πιάσουμε το 40 και εδώ στην Αθήνα. Και αυτό θα είναι δύσκολο, διότι πια εμείς δεν έχουμε και αποκλιμάκωση τις βραδινές ώρες. Θα έχουμε 30 και το βράδυ, άρα θα έχουμε αρκετά μεγάλη δυσφορία. Όμως, όπως είπα, το επεισόδιο θα είναι σύντομο, διότι πια την Πέμπτη θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και λήξη του καύσωνα σε όλη τη χώρα μας, παντού, σε όλες τις περιοχές. Και θα σου έλεγα, Γρηγόρη, το εξής. Δεν με προβληματίζει τόσο ο καύσωνας, που βεβαίως είναι πολύ επιβαρυντικός για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά όπως είπα, δεν θα είναι ακραίος. Με προβληματίζουν όμως τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας. Και θα είμαστε εδώ να δίνουμε λεπτομέρειες. Έχει αξία, γιατί φαίνονται εν δυνάμει επικίνδυνα τα φαινόμενα της Παρασκευής.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη σε όλους για αυτό το σύντομο πέρασμα του καύσωνα, μόλις 72 ερών από τη χώρα μας. Λέγαμε για υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε και στη Λάρισα, εκεί όπου έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Ισχυρό κύμα ζέστης λοιπόν και στη Λάρισα, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Στην κεντρική πλάτη της Λάρισας βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Άρης Ψύχας, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Άρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Μας ακούει ο Άρης Ψύχας? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδυθεί μας τον Άρη Ψύχα. Θα πάμε αργότερα στο ρεπόρτερ μας στη Λάρισα για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες και τις εικόνες από το κέντρο της Θεσσαλικής πρωτεύουσας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 και ήρθε η ώρα λοιπόν για να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Ο μεγάλος τελικός ήταν εχθές. Με τραγούδια, σημαίες και ασταμάτητους πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι της Ισπανίας τη νίκη της εθνικής τους ομάδας στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Παράσταση βέβαια για έναν ήταν ο τελικός του 23ου παγκοσμίου κυπέλου. Στο Λάτιν τελικό, η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λήγησε με 1-0 την Αργεντινή στην τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση με το εθνόσημο της χώρας του, έμεινε στην ιστορία και αυτός και βέβαια η λυχμής ο οποίος ξέσπασε αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του Άσου Επιτρόπου, του αθλητικού μας συντάκτη, το οποίος μας συντρόφευε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα του μεγάλου τελικού. Θα δούμε βέβαια λίγο αργότερα στη συνέχεια του δελτίου μας τα όσα έγιναν χθες, αλλά επειδή το 23ο παγκόσμιο κύπελο ανήκει πλέον στην ιστορία, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της διοργάνωσης, τι ζήσαμε, τι δεν ζήσαμε, τι είδαμε και τι δεν είδαμε, ποιοι ποδοσφαιριστές αναδύθηκαν κορυφαίοι της διοργάνωσης, τι έγινε με τους μεγάλους αστέρες που έλεψαν. Για παράδειγμα, η μάχη για το χρυσό παπούτσι εξελίχθηκε σε παρέλαση των κορυφαίων επιθετικών του πλανήτη. Τη μία είχαμε τον Κιλιάν Εμπαμπέ, τον Λιονέλ Μέση, τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον Χάρι Κέιν, αλλά και τον Τζουντ Μπέλιχαμ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με τις εμφανίσεις τους. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε όλα τα δεδομένα, γιατί το παγκόσμιο κύπελο βέβαια του 2026 και εκεί στρέφεται όλο το ενδιαφέρον. Το παγκόσμιο κύπελο απέδειξε ότι η διεύρυνση της διοργάνωσης μπορεί να προσφέρει περισσότερες ιστορίες, νέους πρωταγωνιστές και μεγαλύτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Παράλληλα, άνοιξε συζητήσεις για την τεχνολογία, το κόστος των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο εξελίσσεται στην εποχή. Ενώ επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία, για παράδειγμα του Μουντιάλ, ο τελικός της διοργάνωσης περιλάμβανε μουσικό σόου στο ημίχρονο, ακολουθώντας το μοντέλο του Super Bowl. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια του Τάσου Επιτρόπου. Μιλάμε για έναν τελικό ο οποίος ήταν ο πιο ακριβός τελικός ever σε όλες τις διοργανώσεις. Μιλάμε για εξωφρενικές τιμές των εισιτήριων, μιλάμε για τα ολόχρυστα δαχτυλίδια που θα πάρουν οι νικητές και τα τεράστια prim που θα μοιράσει η FIFA. Βέβαια, ακριβά εισιτήρια από τη μία πλευρά, το παράδοξο είναι ότι ήταν γεμάτα τα γήπεδα από την άλλη. Η πολιτική δυναμική στιμολόγηση της FIFA προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι οι υψηλές τιμές θα κρατούσαν μακριά τους απλούς φιλάθλους. Επίσης, άλλη καινοτομία, οι διακοπές στο νερό δεν άρεσαν στους φιλάθλους. Οι νέες υποχρεωτικές διακοπές για ανυδάτους στα μέσα κάθε ημιχρόνου αποτέλεσαν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλαγές. Η απόφαση της FIFA να αυξήσει τις συμμετέχουσες ομάδες από 32 σε 48 είχε προκαλέσει φόβους ότι θα οδηγήσει σε αγώνες χωρίς ανταγωνισμό και σε έναν λιγότερο συναρπαστικό όμιλο. Ωστόσο, οι μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διέψευσαν όλες τις προβλέψεις. Και με δεδομένα όλα αυτά, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε νωρίτερα τις εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΆΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμύριων ευρώ. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, μίλησε στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, σχολίασε την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Εθνική Ισπανία, ενώ υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Άγει το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, στο οποίο υλοποιείται, όπως λένε, η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Τι είπε από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Καλωδισμένο, ούτως ή άλλως θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το 19, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που παρέλαβε η κυβέρνηση το ΑΚΑ σε μια τραγική κατάσταση, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στέγαστρου. Και στόχος πλέον δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης για τα άτομα που αθλούνται, αλλά συνολικά να μετατραπεί σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός, ένα ακόμα χώρο πρασίνου. Επισήμανε πως οι παρεμβάσεις στο ΑΚΑ ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην νίκη της Ισπανίας για να υπογραμμίσει πως έτσι όπως το ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Η Ισπανία επικέρδισε δικαία, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε πως δεν αρκούν μόνο οι σταρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία και χωρίς να χαθεί και το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρόσθεση πως αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων. Ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε και στις επικείμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως η οικονομία, όσο η οικονομία επιτυχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται και δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας, και σημείωσε πως μπορούμε να επιστρέφουμε όσο η οικονομία μας αποδίδει το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξος και την επόμενη μέρα, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία εμβολία, πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας.
0: Λοιπόν, Άγη, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, περιμένεις να ακούσουμε πρώτα ηχητικά και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΆΚΑ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Συνδέσεις του Ερικνιούς και στον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλημίτζο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Για να τον ακούσουμε.
2: Όσο οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παχλεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019 ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παχλεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια.

0: Ενώ παράλληλα συνεχάρει την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης και χαρακτήρισε δίκαια την κατάσταση του τροπαίου από την Ισπανία. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
1: Συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
0: Τώρα, Άγιε, ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στον Κώστα Παπαχλεμίτζο. Τώρα, νέο μήνυμα συσπήρωσε να μένει να στείλει σε λίγες ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας, λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
2: Ακριβώς. Να σημειώσουμε πριν από αυτό, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Νέα Δημοκρατία, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος επανέρχεται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νταράκης. Η απόφαση λήφθη στη συνέχεια των αρχιοθετήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και να υπενθυμίσουμε πως η υπόθεση των παρανόμων επιδοτήσεων οδηγήθηκε στο αρχείο για τους κ. Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη, Βαρτζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη και Κώστα Χιλιά Καραμαλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις στέλεξης αξιόπαινων πράξεων. Ο ίδιος στη δήλωσή του μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης αναφέρει πως η υπόθεση από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψη με ενέργεια από μέρους μου. Και να επανέλθουμε και στο θέμα της κοινωνικής ομάδας. Αναμένεται και για το θέμα του από εκεί πέρα, βέβαια, ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί, καλώντας τα μέλη της κοινωνικής ομάδας ουσιαστικά να αξιοποιήσουν το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών στις εκλογικές περιφέρειες, προβάλλοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της δεύτερης δίας της κυβέρνησης. Βέβαια, αναμένεται να ανεβάσει τους όρους για το ζήτημα του από εκεί πέρα, μιλώντας για θετική εξέλιξη για την οχιοθέτηση περισσότερων καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανόν να μιλήσει ακόμα και για δικαίωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και των αποφάσεων που έχει λάβει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγνωρίζουμε βέβαια και την πίεση που είχαν δεχτεί και είχε εκφραστεί αυτό σε προηγούμενες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ή ήδη βουλευτές από το όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε θεσμικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σε πρώτο πλάνο τη συνταγματική αναθεώρηση, μετατρέποντας και ουσιαστικά ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής διαδικασίας, δίνοντας και το σύνθημα για σύγκρουση με διαχρονικές παθηγένειες και το βαθύ κράτος και καλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση να αναλάβει σαφήνεια απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Να σημειώσουμε πως στο τέλος του μήνα, 23 και 24 Ιουλίου, θα υπάρξει και η δημήτρη συζήτηση στη Βουλή και η πρώτη ψηφοφορία στις 27 Ιουλίου, στην οποία αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία θα αναμένεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ακολούθως βέβαια να ληφθούν και οριστικές αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ως προς τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το φθινόπωρο θα δώσει ουσιαστικά το στίγμα και ιδίως διάφορο ελαφρύνσει στη μεσαία τάξη και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μέτρα στήριξη οικογένειας και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει και τις θέσεις και τις απόψεις και τις προτάσεις των βουλευτών, οι οποίες θα εξεταστούν από τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να ενσωματωθούν και στις σχετικές ανακοινώσεις το Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε νωρίτερο κυβερνητικό εκπρόσωπο Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Ωτιανιάδη, ο οποίος ήταν στον Πρίφη που παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Νότι. Με υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, και παράλληλα εξαπέλυσε εκμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση, απαντώντας σε δική σου ερώτηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κύριε. Απαντώντας σε δύο ερωτήσεις της Ερθμής Ρέντιο, κατά το πρόγραμμα αυτό, Ερθμής Καρδέ και τηλεόραση σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε μια δίδυμη επίθεση, διπλή επίθεση και προς τον Ελλάς και προς τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινώντας από το δεύτερο, κατά θεσμική σειρά, είπε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Τον ρώτησαμε ουσιαστικά, Γρηγόρη, γιατί υπάρχει ένα μπιφ που λένε και είναι μια σύγκρουση της κυβέρνησης, σοβή εδώ και καιρό με την αξιωματική αντιπολίτευση, από τότε που ο κ. Ανδρουλάκης είπε

0: ότι κοστολόγησε διαφορετικά από ό,τι η κυβέρνηση και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την 13η σύνταξη, την οποία είπε ότι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό, σήμερα ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης πρότεινε να εξεταστεί πόσο είναι το κόστος της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε να υποφεληθούν συνταξιούχοι τώρα που, σύμφωνα με όλα τα, έχουμε αφήσει τα δύσκολα πίσω μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι είναι ανέκδοτα, μιλάει ο κοστολογής ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη υπερχαρακτηριστικά, όπως είχαμε παλιότερα τα μαθηματικά Τσίπρα. Και τον κάλεσε να απαντήσει που θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστίζει 13η σύνταξη. Ουσιαστικά είπε ότι κάτι σαν σύνταξη. Είπε να καταθέσει, λοιπόν, τον κάλεσε για άλλη μια φορά νόμο, πρόταση νόμου, ώστε να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αμφισβητώντας ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πάντως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρνάκης απέριψε τον όρο νόμος Κατρούγκαλου, αφήστε με να το λέω νόμο Τσίπρα, είπε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να φορτώνει σε άλλους τα λάθη που αυτός είχε κάνει ως πρωθυπουργός. Αλλά αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μέτρα καταργούνται μέρα με τη μέρα, υπογράμμισε. Και αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει τόσο με τις ασφαλιστικές εισφορές, όσο με την προσωπική διαφορά, και άλλες που έχουν μειώσει τις κρατήσεις και φορολογικές λαφρύνσεις και ουσιαστικά έχουν αυξήσει τα πραγματικά εισοδήματα. Νωρίτερα, πάλι σε δική μας ερώτηση, χαρακτήρισε την Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή πρακτικά εκεί τον κάλεσα, προκάλεσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γρηγόρη, με αφορμή την ανακοίνωση των 75, αν δεν κάνω λάθος, μελών της πολιτικής επιτροπής της
1: Ελλάδας. Ναι, το νέο όργανο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Ναι, το κεντρικό όργανο χάραξης πολιτικής, ας το πούμε έτσι, είπε ότι ουσιαστικά θυμίζει μαγαζί που αλλάζει βιτρίνα, δεν πουλάει και αλλάζει βιτρίνα. Είναι ένα εύκολο κόλπο που δεν πιάνει και δεν θα πιάσει. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Το μενού είναι το ίδιο, ίσως και χειρότερο, γιατί αλλάζουν εποχές, είπε χαρακτηριστικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αφού αν δει κανείς πάνω από το ενδεύτερο, πάνω από τα μισά στελέχη της ορισμένης, όπως υπογράμμισε με νόημα και όχι εκλεγμένης πολιτικής επιτροπής του της Ελλάς του κ. Τσίπρα, είναι στελέχη που είτε ήταν κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γραμματείς, διοικητές οργανισμών, είτε κομματικά στελέχη, υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που με ρώτησε αρχικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι βεβαίως τα θύματα είναι πάντοτε οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι εκλήθησαν να πληρώσουν, αλλά άσκησε και εδώ σκληρή, σφοδρότατη κριτική στον κ. Ανδρουλάκη και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαν για δεδηλωμένη υποδίκων. Δεν σεβάστηκαν υπερχαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το τεκμήριο της αθωότητας. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες σχετικές δηλώσεις του και μετά προς την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών μετά ρωτήθηκε από συνάδελφο αν όπως η κυρία Παπακώστα που είχε πει ότι δεν θα κατέβει, αλλά τώρα που έπεσε σε πλημέλημα η δίωξή της θα κατέβει, είπε ότι ισχύει πάντοτε το εκμήριο αθότητας για όλους. Και όταν ρώτηθηκε και αν αυτό ισχύει και για τον Κώστα Καραμαλή, Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει αρχικά ότι δεν θα είναι υποψήφιος, είπε ήμουν σαφής. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος, το τεκμήριο αθότητας ισχύει για όλους. Τώρα, αν έχει προσωπικούς λόγους και δεν θέλει, εντάξει.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης, με τις ΗΠΑ να πλήττουν για ένα τη νύχτα τα στρατιωτικούς στόχους, κυρίως Νότιο Ιράν, και τους Ιρανούς να απαντούν με πλήγματα σε χώρες του κόλπου. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει άμεσα την αυσιπλοεία στις ΝΑΤΟ ορμούς, Ωστόσο, το Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες για την εξέβραση διπλωματικής λύσης συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ανθοσυντάξει και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή, καθώς οι Αμερικανοί, όπως είπες Γρηγόρη, έπληξαν για ένα τη νύχτα περιοχές, λιμάνια κυρίως, του νοτιού Ιράν, το Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, αλλά και το Τζάσκ, αλλά και με στόχους στο βόρειο δυτικό Ιράν. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση κάνει λόγο για στόχους παράκτειας επιτήρησης για τα στενά του Ορμούζ, για εκτοξευθύρες πυράβλων και ντρόουν, για στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, προκειμένου να μειώσει την ικανότητά του να πλήττει πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί έπληξαν και πάλι, στόχευσαν και πάλι χώρες του κόλπου, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, αλλά και την Ιορδανία, που αναφέρθηκαν αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν σε φόρο τιμής, αποτείοντας φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από το πλήγμα των φρουρών της Επανάστασης στη βάση της Ιορδανίας. Εκεί, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες και ένας ακόμη θεωρείται νεκρός, ενώ άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης εκρηκτικών που περιείχε ένα ιρανικό ντρόουν. Να πούμε τώρα ότι η φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε 2 πλοία στα στενά του Ορμούζ που προσπάθησαν να διέλθουν από την πλευρά του Ομάν, από την νότια πλευρά δηλαδή, χωρίς την άδεια του Ιράν. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυτιπλοείας ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σε 1 πλοίο και το επιβεβαιώνει δηλαδή το 1 πλοίο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, αλλά έχει προκληθεί ζημιά στο πλοίο. Το πλήρωμα πάντως απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, όχι μόνο κλιμακώνουν την ένταση, αλλά δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια ως προς το θέμα της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς και ότι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία.
1: Ακριβώς, πάντως, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, Έλενα, λέγαμε ότι κάπως μπαίνει το πράγμα σε μια σειρά. Υπήρχαν ελπίδες ότι τελειώνει όλη αυτή η κρίση, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα διευρύνονται επιθέσεις και φλέγονται κυριολεκτικά τα στενά του Ορμούς.
3: Πάντως, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, άφησε σήμερα ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Είπε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των μεσολαβητριών χωρών συνεχίζονται, ότι το Ιράν δέχεται προτάσεις και μηνύματα, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις για τις προσπάθειες αυτές. Και όπως αναφέρουν τα διεθνή δίκτυα, σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί επίσημα ο λόγος αυτής της επίσκεψης. Το Πακιστάν και το Κατάρ είναι οι 2 κύριες μεσολαβήτριες χώρες.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
4: Κανείς μας δεν είναι χαρούμενος, αντιλαμβάνεστε, όλοι μας ανήσυχοι με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι φαίνεται, οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η αντιπαράθεση ενδεχομένως εισέρχεται σε μια νέα φάση. Νωρίς είναι ακόμα, δεν είναι για να το κρίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να το αξιολογήσουμε όσο περνάνε οι ημέρες. Διότι φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι βάσεις για μια πιθανώς παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα επηρεάσει περαιτέρω τις χώρες του κόλπου, τη διεθνή ναυσιπλοεία και, για να μην το κρύψουμε, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως και την ελληνική βεβαίως ανάμεσα σε αυτές. Εμείς λοιπόν ως χώρα λέμε το εξής, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να πρετανεύσει η λογική, πρέπει και το ΕΡΑ να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνο του στο κομμάτι πυρηνικό πρόγραμμα και να μην λογοδοτεί στις διεθνείς οργανισμούς, την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ουσιαστικά και στις Επιτροπές των Όπλων, ώστε να λογοδοτήσετε τι ακριβώς είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα και από την άλλη να καταλάβει ότι πρέπει στα στενά του ορμούς να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρώτη μας. Για την Ελλάδα λοιπόν δύο είναι οι προτεραιότητες. Πρώτον, να επικρατήσει σταθερότητα και ειρήνευση στην περιοχή, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει την δυνατότητα για ένα νέο πόλεμο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ βρέγκη, γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, να εξασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούς.
1: Τώρα, εκεί είναι το όλο το κλειδί, το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνουν ήδη οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από $90 το βαρέλι, τουλάχιστον εκεί και ήταν η τιμή πριν από λίγες ώρες. Ανωδικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, νωρίτερα το Brent είχε φτάσει στα $90 το βαρέλι. Τώρα φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Είναι αυτή την ώρα στα $86.7 το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα $80.7 το βαρέλι. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη και όπως βλέπουμε, οι τιμές αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την ελληνική αγορά και η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έχει φτάσει στα €58 ανά μεγαβατόρα και όπως φαίνεται αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο. Τώρα, γυρίζοντας στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η άνοδος των τελευταίων ημερών επηρεάζει τις τιμές διελιστηρίου, οι οποίες μέρα με την ημέρα αυξάνονται και ενδεικτικά να δώσω κάποια στοιχεία και να πω ότι 5η 16 Ιουλίου η τιμή της Hellenic Energy ήταν €1.404 ανά μετρικό τόνο, την Παρασκευή μία μέρα αργότερα ήταν στα €1.420 ανά μετρικό τόνο και το Σάββατο που είναι τελευταία τιμοληψία στα €1.435, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές προφανώς θα περάσουν και στην Αγγλία. Ήδη είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης η αμόλυβδη χθες Κυριακή 19 Ιουλίου που ήταν στο 1.974, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων και το ντίζελ προσεγγίζοντας και εκείνο την τιμή της αμόλυβδης είχε φτάσει στο 1.933. Ενδεικτικά στις 3 Ιουλίου, δηλαδή πριν ξεσπάσει αυτή η τελευταία κρίση στον Γκόλφο, η αμόλυβδη ήταν στο 1.945 και το ντίζελ στο 1.722. Να πούμε ότι είναι σαφές πως έχει ξεμιστεί πλέον η έκπτωση που παρέχουν τα διελιστήρια τόσο της Hellenic Energy όσο και της Motor Oil στις τιμές, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, και το γεγονός ότι αυξάνεται με τόση μεγάλη ταχύτητα η τιμή του ντίζελ οφείλεται και σε αυτό το γεγονός ότι η έκπτωση είναι χαμηλότερη. Πάντως οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται τουλάχιστον έχουν συγκρατήσει τις τιμές ή μάλλον δεν έχουν ξεφύγει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή σε αρκετούς νομούς της χώρας είναι πάνω από τα 2 ευρώ με ακριβότερες από όλες τις Κυκλάδες που είναι στα 2,20.
1: Πινελόπη Μητρούλια, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην μαύρη επέτειο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τη μαύρη επέτειο να συνοδεύεται από μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας Ελλάδα και Κύπρο. Στις δηλώσεις τους, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρονται στη σημασία της ημέρας, τιμούν τη μνήμη των θυμάτων και επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους για το Κυπριακό και τις προοπτικές επίλυσης του. Πάμε στο διπλωματικό μας τάκτη, τον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την σημερινή μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Πράγματι, ήταν 20 Ιουλίου 1974. Με το πρώτο φως της ημέρας εμφανίστηκαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ και ο τουρκικός τόρος πλησίαζε στις βόρειες ακτές του νησιού. Ήταν, όπως ξέρεις, η επιχείρηση που ονομάστηκε Ατήλας. Έπιασε περιέργως, θα σου έλεγα, στον ύπνο τόσο την Χούντα των Αθηνών, όσο και το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς. Στην Λευκοσία, οι Τούρκοι καταφέραν να στήσουν σχετικά γρήγορα το προγεφύρωμα στην Κερίνη, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο προς τη Λευκοσία, αλλά και τελικά προς την κατάληψη έως και σήμερα του 36% των κυπριακών εδαφών, των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Μεγαλόνησο συνεχίζει να βιώνει το δυνητό τραύμα της κατοχής, επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι τιμάμε βαθύ σεβασμό τα θύματα Κυπρίους και Ελλαδίτες που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την γραφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του, ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε μια ανοιχτή πληγή, κάνοντας λόγο για ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, αλλά χαιρετίζοντας τη νέα πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και υπογραμμίζει ότι 52 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας και των όπλων. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεντρώνεται στην λύση, στην προοπτική μιας λύσης, στη βάση πάντα της Βιζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και όσοι ήθιστε, Γρηγόρη, μηνύματα και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νίκη.
1: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αναφορά στη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
7: Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβέ αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υπό εξέλιξη προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη σημερινή μαύρη επέτειο, για τις θέσεις της Τουρκίας αναφορικά με το Κυπριακό, αλλά και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης εδώ στη χώρα μας, που κάνουν λόγο για εθνική ήττα στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλεινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και δεν είναι αποδεκτή όχι μόνο από την Αθήνα από τη Λευκωσία. Δεν είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την Ηνωμένα Έθνη, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί τεγιούρε διχοτόμηση του Μεγαλονήσου είναι εκτός πλαισίου και εκτός πραγματικότητας. Η Τουρκία σήμερα, για να είμαστε ακριβείς, διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει την κουβέντα για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ λοιπόν να θυμίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη. Δεν φαίνεται αυτό όμως ότι έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η Τουρκία, υπενθυμίζω, προσπαθεί να αποκτήσει σήμερα αυτά τα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η Ελλάδα. Και στην τελική ανάλυση να κρίνουμε και να δούμε τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μιλάνε για εθνική ήττα δήθεν στην εξωτερική πολιτική, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδουλάκης από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εκεί όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών, παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Γιάννα Τσάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την περιοδία του κ. Ανδουλάκη. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επέλεξε στην αρχή της εβδομάδας να βρεθεί σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Δήμο Νεάπολης Πικαιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα ενός μηνός. Και πάλι την προηγούμενη φορά, πάλι σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης βρέθηκε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νεάπολης Πικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, και έθεσαν ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι νωρίτερα επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά που γίνεται στην περιοχή, συνομίλησε με παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες και ανέδειξε, όπως είναι αναμενόμενο, το ζήτημα της ακρίβειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση κάνει μία πολιτική για τα ζητήματα της ακρίβειας με βαλώματα και δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις. Σχολίασε τις τελευταίες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από πλευράς της κυβέρνησης και είπε ότι η χαρακτηριστική του έκφραση ήταν η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύντοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Όπως είπαμε, ζήτησε τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε αυτό το τομέα κατήγγειλε και τις κυβερνητικές πολιτικές ότι οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό. Και σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας πω ότι θα βρεθεί στην ανατολική πλευρά της πόλης όπου θα έχει συναντήσεις και επαφές με δημάρχους που έχουν αντιρρήσεις, έχουν εκφράσει ενστάσεις στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων και συγκεκριμένα της ενσωμάτωσης των τοπικών οργανισμών ίδρευσης και αποχέτευσης με κεντρικούς οργανισμούς όπως είναι η Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης
1: σε λίγη ώρα λοιπόν
8: η αντίστοιχη στην Αθήνα.
1: Σε λίγη ώρα συνάντηση αυτή, για να σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα όργανο, την Πολιτική Επιτροπή, ένα ευρύ συλλογικό όργανο που προβλέπεται να έχει κεντρικό χαδογητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα το πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ακούσαμε νωρίτερα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Βαγγέλη να λέει ότι επιβεβαιώνεται πως η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πολιτική Επιτροπή λοιπόν που ανακοινώθηκε περιλάμβανε 75 άτομα. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ουσιαστικά θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση της δουλειάς, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής λειτουργίας. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Είχε ανακοινωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο, όπως θυμόμαστε, με 400 μέλη. Ουσιαστικά αυτό που απομένει τώρα είναι το πολιτικό πρόγραμμα ενόψη ΔΕΘ και βεβαίως οι υποψηφιότητες ή οι πρώτες υποψηφιότητες των βουλευτών. Να σας πω επίσης ότι παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα και το πρόγραμμα της παιδείας από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε δύο μόνο εμβληματικά, τρία εμβληματικά σημεία. Είναι ουσιαστικά η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ριζική αναμόρφωση και αναβάθμιση του λυκείου, και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για απόφοιτους του ΕΠΑΛ.
1: Μάλιστα.
9: Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης κτλ.
1: Ωραία. Και από την άλλη πλευρά, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε το νέο προσωρινό, ας το πούμε έτσι, κέντρο εξουσίας που το οποίο θα απορρευθεί το κόμμα από εδώ και πέρα.
9: Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος εξελέγει το Σάββατο το πρωί η κυρία Ρένα Δούρου. Γραμματέας του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή αναλαμβάνει ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν ανέλαβε υπεύθυνος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ο κύριος Πολάκης. Συμμετέχει όμως μεταξύ άλλων και στην επιτροπή αυτή, η οποία έχει και την ευθύνη της συγκρότησης των ψηφοδελτίων αλλά και της οργάνωσης του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Σε πολλούς δημιουργήθηκε το ερωτηματικό γιατί ο κύριος Πολάκης αρνήθηκε τη θέση του υπευθύνου της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια εσωκομματική, θα έλεγα, ισορροπία σε όλα τα θέματα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στο Newsletter 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη και απέφθηνε ένα ερώτημα προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται και πηγαίνουν με την έδρα υπομάλης, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
10: Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
11: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
10: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
11: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει όπως έχει πει να παραιτηθούν?
10: Τρόπο,
11: α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
10: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες, επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε.
1: Ώρα Μουντιάλ. Λοιπόν, επιτέλους έφτασε η ώρα για Μουντιάλ. Να δούμε τι έγινε χθες, να δούμε τι έγινε σε όλη τη διοργάνωση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, νομίζω προς τη μία ότι έχεις πάει στη Μαδρίτη και πανηγυρίζεις. Καλώς ήταν. Λάτιν χθεσινός τελικός. Πραγματικά λένε συνήθως ότι στο ταγκό χρειάζονται δύο, αλλά στο τάγκο του χθεσινού τελικού υπήρξε μόνο μία ομάδα, Ισπανία μες στο γήπεδο.
12: Ναι, όπως θα είπες είναι, αλλά για να τα πάρουμε και λίγο από την αρχή, 104 αγώνες, 39 ημέρες, ένα ταξίδι πολύ σπάνιο, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση σε διάρκεια όλων των εποχών, και επιμένω όχι απλά ποδοσφαιρική, αλλά αθλητική. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ ανταποκρίθηκε απόλυτα σε αυτό το μαραθώνιο. Φυσικά και το News Radio και η Ερασπόρ, να τους λέμε όλους, αλλά ήταν πραγματικά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο. Ενδεχομένως άνοιξε τις πύλες για νέες καταστάσεις.
1: Ανταποκρίθηκε και ανταμείφθηκε από τον κόσμο. Βλέπω εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης με τα οποία έπεσε η αυλαία, έτσι.
12: Πολύ σωστά τα λες. Μιλάμε για εντυπωσιακά. Ακόμη και το halftime show, στο ημίχρονο δηλαδή το show, η τηλεθέαση ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μιλάμε για 59,7%, μιλάμε για το αδρικό κοινό 67%. Σε όλη η διάρκεια του τελικού άγγιξε τα 3.594.000 τηλεθεατές. Μιλάμε για νούμερα άκρος εντυπωσιακά. Και
1: για παράδειγμα, να αναφέρω απλά για τους ακροατές που δεν έχουν εικόνα ότι ο χθεσινός τελικό σημείωσε μέσω μερίδιο τηλεθέαση 63,5%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε κάθε περίπτωση. Γεγονός που τι δείχνει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτέ τηλεοράσει ήταν συντονισμένοι με την δημόσια τηλεόραση.
12: Πολύ σωστά τα λες, και δεν είναι μόνο αυτό. Οι καινοτομίες, οι 48 ομάδες, 104 αγώνες, η προοπτική να γίνουν 64 οι αγώνες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, από μόνο του μεγαλώνει πάρα πολύ το πράγμα. Φυσικά είναι ταλνοτελικός ο πιο ακριβός τελικός με τα πανάκριβα εισιτήρια. Ήταν η καινοτομία ότι θα παραδοθούν στους προς το κοινό και προς τους παίκτες, τους νικητές, 2026, όσο είναι και η χρονιά δηλαδή, δακτυλίδια αλλά NBA.
1: Τάσο, επειδή είπες αναφέρθηκε στα εισιτήρια, βλέπαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά την άλλη βλέπαμε και γεμάτα γήπεδα. Είναι ισχυρή αυτή η αντίφαση?
12: Ναι, είναι αντίφαση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθούν κάποιοι από
1: την Ελλάδα
12: και με ανταποκρίσεις από Λατινική Αμερική, όπως ο Γιώργος Αθανασίου, συνάδελφος, ο οποίος έχει άμεση επαφή με τη Λατινική Αμερική, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Ρόδου. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι πουλήσαν μέχρι και τα αυτοκίνητά τους για να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Βεβαίως, εντάξει, όλα έχουν ένα όριο για κάποιους ανθρώπους, κάποιοι το έχουν ξεπεράσει. $11,323 ο μέσος όρος τιμής στον τελικό των εισιτηρίων. Έτσι, μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο, και να φτάνει και στα 56.958, ενώ η FIFA βρήκε και έναν τρόπο να να αντιμετωπίσει την μαύρη αγορά που θα ήταν δεδομένη, καθώς τα εισιτήρια μεταβιβαζόταν μόνο μέσω αυτής, άσχετα εάν αυτός που αρχικά είχε το εισιτήριο το πουλούσε πιο ακριβά.
1: Τώρα για την επόμενη μέρα βλέπουμε ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από εδώ και πέρα στο Μουντιάλ. Μπαίνει σε άλλες δράκες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, από τη χρήση τεχνολογίας μέχρι το μουσικό σο, το ημίχρονο, κατά το μοντέλο του αμερικανικού Super Bowl.
12: Ναι. Έγινε και αυτό και πριν από την έναρξη.
1: Και οι διακοπές για νερό βεβαίως, το ενδιάμεσο.
12: Το cool break, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα χρυσοφόρο time out. Έτσι, γιατί
1: όσο και αν δεν αρέσει στους φιλάθλους βέβαια όλο αυτό.
12: Ενδεχομένως στη τηλεόραση να μην τους να μας ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά και αυτοί που ήταν στο κήπεδο κάποια στιγμή, και ειδικά όταν οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές, καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δημιουργούσε έξτρα πρόβλημα, διότι σε αυτό το τρίλεπτο, το πολύ τρίλεπτο που υπήρχε, δεν προλαβαίνεις ούτε να πας να πάρεις νερό. Δεν είναι, για τους φιλάθλους ήταν βάρβαρο. Ενδεχομένως για τους παίκτες σε ορισμένα ειδικά παιχνίδια που πραγματικά είχαν υψηλές θερμοκρασίες, να ήταν και ευεργετικό. Το θέμα είναι ότι το εκμεταλλεύτηκε ο τηλεοπτικός εκεί δέκτης και οι διαφημίσεις ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια για αυτά τα 6 λεπτά, δηλαδή 3 λεπτά ανά ημίχρονο, διαλύματα που γινόταν κατά τη διάρκεια
1: και με αυτά και με αυτά θα ήταν στο χθεσινό τελικό. Από τη μία, στο τέλος το βράδυ, είχαμε ξέφρενους πανηγυρισμούς των Ισπανών παντού, από την Times Square μέχρι τη Μαδρίτη. Και από την άλλη.
12: Ακόμη είναι στους δρόμους.
1: Ακόμα στους δρόμους, ναι. Θα περιμένουν και την αποστολή να επιστρέψει.
12: Καλά, εκεί θα γίνει παρέλαση στη Μαδρίτη.
1: Και από την άλλη, είχαμε χάος στο Buenos Aires, έτσι, επεισόδια.
12: Αναμενόμενο εν μέρει εδώ, πολλές φορές και στις νίκες γίνονται επεισόδια. Ο κόσμος ήταν όλος ο δρόμος, είχε πέσει μέχρι και τάση του ρεύματος στην Αργεντινή. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός. Το θέμα είναι ότι, και η αλήθεια, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, ο Φεράν Τόρες έκανε και δηλώσεις, ο σκόρερ, στο 106 σκόραρε, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, αναδείχθηκε. Δήλωσε ότι αισθάνομαι σαν τον Ινιέστα, όπως το 2010 ο Ινιέστα είχε σκοράρει και χάρισε τον πρώτο αστέρι στην Ισπανία, τώρα είναι το δεύτερο. Και να θυμίσω ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας.
1: Άντε με το καλό να το ζήσουμε και αυτό. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και η Ελλάδα κάποια στιγμή τη διοργάνωση. Μια πολύ σύντομη κουβέντα, λίγα δευτερόλεπτα, δεν έχουν καθόλου χρόνο, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση χθες στον τελικό δεν έλεγε να αποχωρήσει, μάλιστα, από την απονομή.
12: Μάλιστα, σωστά. Και μάλιστα ο Ρόδρυ, αν το παρατηρήσετε, αφού παρέλαβε το τρόπο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον κοίταξε περιμένοντας να φύγει από το κάδρο. Αυτός παρέμεινε και πήγε εκεί ο Ιφαντίνο και τον τράβηξε λίγο πιο πέρα, γιατί οι στιγμές αυτές είναι για τους ποδοσφαιριστές και για τους πολιτικούς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε εν συντομία και πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Είχαμε σημαντική εξέλιξη σήμερα στη Βρετανία, αλλαγή σκυτάλης με τον Άντι Μπέρμαν να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία μετά και την επίσημη αποχώρηση του κύριου Στάμερ. Πάνω και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα.
13: Ο κ. Στάρμερ, ο μέχρι σήμερα πρωθυπουργός, έκανε μια σύντομη ομιλία ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Μετέβη συνέχεια στο παλέτο του Μπάκινγχαμ και επισήμως υπέβαλε την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, στο παλέτο του Μπάκινγχαμ μετέβη ο Άντι Μπέρναμ, όπου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά και έτσι και επισήμως έγινε ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Άντι Μπέρναμ στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ομιλία και αναμένεται να μπει στην Downing Street και να αρχίσει τη διαβουλεύση για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή την Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακερίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

τους τριμπαλίστας αυτό το βραζιλιάνικο super group με πωλήσεις εκατομμυρίων, 3 βραβεία Grammy. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με το κομμάτι Καρναβαλία. 4 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος 93,6 και έρχεται ο Αυστραλός παραγωγός DJ Catalyst, εμπνέεται εδώ από το κομμάτι Now Adianda των Τρίο Μοκοτό. Βραζιλιάνικος αέρας και εδώ και ένα κομμάτι με τίτλο He Society. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου.

Εγώ θα το πιο ευχαρίστω σε αυτό το ποτήρι με το νεράκι που προσφέρουν Jack Johnson και Hermanos Gutierrez λίγο πριν. Και εδώ μίλα μία ηλιόλου στη μελωδία και από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Ισπανο-Βρετανού Gizmo Varillas, από το άλμπουμ Eldorado ακούμε Al Caminar.

0: Μασκενάδα εδώ στην κομψή εκδοχή του κλασικού σάμπα τραγουδιού του Ζόρζι Μπεν από τον επίσης βραζιλιάνο κιθαρίστα Λουίζ Ενρίκε, έναν από τους καλλιτέχνες που γεφύρωσαν την αυθεντική μπόσα νόβα με την τζαζ σκηνή της Νέας Υόρκης από το 1967 ήταν αυτό, και το άλμπουμ Μπάρα Λίμπα, και έρχεται το Cosmos Classic Strange Things από του CTK, αφού το νοσιέν του Ερίκ Σατί εδώ παίρνει άλλη διάσταση με την Electro Dub προσαρμογή τους.
1: Cosmos Classic.

Helicopters, Ezra Collective και Green Tea Penka από τη συλλογή Help 2 εδώ στον κόσμο 93,6. I've seen that face before, το εμβληματικότερο ίσως τραγούδι της Grace Jones, μια ατμοσφαιρική έτσι και σκοτεινή διασκευή του αριστουργήματος Libertango του Άστορ Πιατσόλα, στην οποία η Jones καταφέρνει να παντρέψει το πάθος του αργεντίνικου τάγκο με τον ρέγγι ρυθμό της πατρίδας της, αλλά και το new wave ύφος της δεκαετίας του 80. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 3:30, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με το Air News Radio. Να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη. Όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, τον ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του, όπως έκανα εγώ, ποια είναι η κοστολόγηση. Ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Ανακοινώθηκε επισήμως στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Ευβοίας Σημεών και Δίκογλου. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για τη δολοφονική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ένταση μεταξύ αστυνομίας και συγκεντρωμένων στο χώρο των δικαστηρίων. Ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι διαμεσολαβήτριες χώρες πρότειναν στο Ιράν δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Είμαστε σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αποδεχθούμε τις συνέπειες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με τις θερμοκρασίες σε υψηλά επίπεδα, έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Φετινή κυκλοφορία το Raindance και πολύ μεγάλη επιτυχία. Dave και Thames και το καλό όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 36 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ η Καναδή Κίνη.

TikTok, μια μίξη soul jazz και hip hop από την Καναδή εκείνη και το 2012, φετινή κυκλοφορία το επόμενο από τα πολύ πολύ αγαπημένα αυτής της περίοδου, ο Μπούτζι Μπάγα από τη συνεργασία των Γάλλων Τζάβα και του Τζαμαϊκανού Winston McAnuff.

Μία στάση στην Ελλάδα κάναμε το πρώτο τελευταίο μας κομμάτι. Έχει τίτλο An Algorithmic Love. Οι Humans είναι επέστρεψαν. Και ένα κομμάτι που ψάχνει την αγάπη έξω από τους αλγόριθμους, τα social media και την αδιάκοπη αναζήτηση της ψηφιακής επιβεβαίωσης. Και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ στους 93,6, σε πολύ λίγο ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Με ένα down tempo αριστούργημα, νομίζω, της Deep House μουσικής, The Clown Maribou State. Έτσι σας αφήνω με το The Clown. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από τον Γιάννη Κωνσταράκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
1: Στο νησί της Πάτμου.
0: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε επετειακά.
1: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
0: Παράλληλα προγράμματα.
1: Εκδηλώσεις και πάρτι.
0: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
1: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
0: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Τι ωραία αυτή η μελωδία και πώς νιώθεις ότι έρχεται και κουμπώνει απόλυτα με το καλοκαίρι. Quantic στο ξεκίνημα της εκπομπής και είναι απόγευμα Δευτέρας, είναι ξεκίνημα εβδομάδας. 20 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα και μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. 7 λεπτά μετά από τις 4 συναντιόμαστε στον αέρα του κόσμου μας, στους 93,6. Μας βρίσκεται φυσικά και στο Erteco, στο erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί κάνουμε παρέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Είπαμε καλοκαιρινή διάθεση σήμερα, αλλά αυτές οι μουσικές παραπέμπουν σε θάλασσες, σε βουτιές, σε ανέμελες ημέρες και είναι μόλις Δευτέρα. Ωραία ήταν το Σαββατοκυριακό αν φύγατε, δεν ήταν ωραία αν επιστρέψατε ή αν επιστρέφατε χθες το βράδυ. Είχε πάρα πολύ ατελείωτη κίνηση στην Εθνική, τουλάχιστον στην επιστροφή από την Πελοπόννησο. Δεν θα γκρινιάξουμε όμως σήμερα, δεν θα γκρινιάξουμε για τον καύσωνα, γιατί έχουμε το κατάλληλο τραγούδι τώρα.

Φυσικά Cool and the Gang και Too Hot από τη δεκαετία του 70. Είπαμε Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα και rteco.gr και μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στον ήχο επειδή δεν συστηθήκαμε. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και λέγαμε και την Παρασκευή για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε προχθές και το ακούσαμε για πρώτη φορά και μας άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι άρεσε και σε εσάς. Είναι από τη νέα δουλειά του Leon Bridges. Από το νέο το άλμπουμ. Το περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Κυκλοφόρησε 4 τραγούδια. Ένα πρώτο δείγμα. Your love is electric. Αυτό που τρέχει τώρα στον αέρα μας.

Όπως το λέει το τραγούδι, Give me good times. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Ήταν η Ezra Collective από τα λίγο παλιότερα και από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια του κόσμου μας. Και πάμε για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε. Agua de beber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 είναι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάο και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία νυχτά της Οδυσσού. Ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία ανακοινούσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός πρότειναν στο Ιράν οι διαμεσολαβήτριες χώρες, σύμφωνα με δήλωση Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για την 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του Πασόκ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αναφορά του για τη 13η σύνταξη. Ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, απάντησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Σουκαλάς στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Ευθιώτιδας. Στο έργο της κατάσβεσης, ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη, υπέβαλαν τα μέλη του Συλλόγου Συγκοινών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Εστουάρι, εσπες τον φουάρι.
1: Deluxe και το no stress και να θες νομίζω να αγχωθείς, να πιεστείς. Με τόση ζέστη δεν σε αφήνει ούτε εαυτό σου. Λοιπόν, πέφτουν οι ρυθμοί. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεύτερο ημίρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6.

Beat Goes On, και αν μείνατε στην πόλη φαντάζομαι ότι είδατε το Σαββατοκυριακό Οδύσσια. Έκανε, λέει, εξαιρετική πρεμιέρα στο παγκόσμιο box office και κατά το πρώτο τριήμερο προβολών, και έσπασε και το προσωπικό ρεκόρ για τον ίδιο τον σκηνοθέτη. Οι πρώτες προβλέψεις ήθελαν την ταινία να εισπράττει, λέει, περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μετά τις ισχυρές προπολήσεις εισιτηρίων και τις sold out προβολές. Ωστόσο, μετά από ένα εξαιρετικό τριήμερο, η Οδύσσια ξεπέρασε τις προβλέψεις αποφέροντας 264 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το στούντιο Universal Pictures, μόνο στη Βόρεια Αμερική η ταινία έφτασε τα 124,5 εκατομμύρια δολάρια, καταλαμβάνοντας την τρίτη μεγαλύτερη πρεμιέρα του 2026 μετά το Toy Story και την ταινία The Super Mario Galaxy Movie. Η Οδύσσια λοιπόν αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή πρεμιέρα που έχει κάνει ποτέ ο Christopher Nolan. Και σύμφωνα με πληροφορίες έχει κοστίσει 250 εκατομμύρια δολάρια και είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Φαντάζομαι ότι όσοι δεν την είδαμε θα τρέξουμε, θα είναι μέσα στα πράγματα, στα to-do της εβδομάδας, αυτά που πρέπει να κάνουμε μέσα αυτήν εδώ την εβδομάδα.

Yasmin Lacey και αυτό ήταν το Summer Haze. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή και ομολογουμένως αυτή την Παρασκευή κυκλοφόρησαν πολλά και ωραία τραγούδια.

Και αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε θα μας πάει σε μια παράσταση που περιμένουμε στην Επίδαυρο, καθώς ένα σκηνικό πανηγύρι ετοιμάζει ο Νίκος Καραθάνος στην Επίδαυρο 24 και 25 Ιουλίου με την Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Ο Φίβος Δελιβοριάς υπογράφει τη διασκευή, τα τραγούδια καθώς και τη μουσική μαζί με τον Άγγελο Τριανταφύλλο, ο οποίος είναι και συνεργάτης στη σκηνοθεσία, και η πολιτική κωμωδία του Αριστοφάνη που αποτυπώνει την απόγνωση των απλών ανθρώπων που συνθλίβονται από τις συμφορές του Πελοποννησιακού πολέμου μετατρέπεται σε μια παράσταση που έχει γυναικείο DNA και έντονο μουσικό χαρακτήρα και απαντάει στην τρέλα του πολέμου με τρέλα, ενώ συνομιλεί με το Αριστοφανικό σύμπαν στην ολότητά του, μια από τις πολύ αναμενόμενες παραστάσεις του καλοκαιριού. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζόδιπος. more.com, artinfo.gr.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Adrian και Santa, Say My Name. Αυτή η εκδοχή από το 2023 και είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 5 στη δεύτερη μας ώρα, στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και αυτό που έρχεται τώρα κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα εξαιρετικά εμπνευσμένο remix, το τραγούδι των Πολ από το 1971. Και είναι πολύ συγκινητικό που βρήκε τρόπο να φτάσει σε εμάς. Καθώς ο DJ και παραγωγός Ζακ, ο Ζαχαρίας Φάμελος, που το εμπνεύστηκε, δεν είναι πια εδώ. Έφυγε στα 38 του τον περασμένο Δεκέμβριο σε τροχαίο. Έσβηνε διαχωριστικές γραμμές, έγραψε ο Παναγιώτης Μένεγος, με τη δουλειά του, και εμείς περιμένουμε προσεχώς να κυκλοφορήσει μια συλλογή με δικά του remix σε παλιά Έλληνα.

אסף אבידן, Love it or leave it. Και στο μεταξύ δεν έχουμε επιτρόπους επικοινωνίας σήμερα. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε στα social. Αν θέλετε μιλάμε και στα προσωπικά μας, μας βρίσκετε και εκεί. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα να μας πείτε που είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε. Στο Viber του σταθμού Κόσμος, Κόσμος Radio. Έτσι θα μας εντοπίσετε. Και τώρα να πάμε στο 2011. Στην μπάντα του Άντωνι Γκονζάλης. Στο Hurry Up, We Are Dreaming.

Γκαμπριέλ Ογκιούστ και το Λεβάν που θα πει ο άνεμος, που τον έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, ειδικά κάτι τέτοιες ημέρες. Βγήκαμε λίγο πριν από τις 5.30 ειδήσεις και σε λίγο τελική ευθεία εδώ στο Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μέτρο Βέρ, μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής και λέω κάτσε να δω τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους της πόλης και βλέπω ότι είναι αρκετά καλά τα πράγματα. Συμπαθητικά τα λες, από τις λίγες φορές νομίζω που δεν βλέπω κόκκινο τον Κηφισό στο χάρτη. Εντάξει, έχει κίνηση στο κέντρο της πόλης σε κάποιους δρόμους, κίνηση στην Κηφισία, κίνηση στη Μεσογείον, αλλά κατά τα λοιπά και στο κέντρο του Πειραιά βλέπω σε κάποια σημεία και κοντά στο λιμάνι κόκκινο το χάρτη, αλλά κατά τα άλλα είναι μια καλή Δευτέρα αυτή από πλευράς κίνησης. Αυτό εδώ έχει ελληνική υπογραφή.

Το όνομα του είναι Ραφαήλ Μελετέας, είναι πολυοργανίστας, έχει ασχοληθεί με την jazz και αυτό εδώ είναι το Someone Else, ένα τραγούδι που θα υπάρχει σε ένα καινούριο άλμπουμ και είναι πάρα πολύ ωραίο και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η ελληνική μουσική σκηνή δίνει αυτά τα τραγούδια.

Thomas Broken, η Γιάννα Λί, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Και σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της το απόγευμα της Δευτέρας. Ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο ώρες που πέρασαν. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε, για χαρά.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου, νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Buffalo Soldier για το ξεκίνημα. Bob Marley and the Wailers. Καλή εβδομάδα λέμε, 20 Ιουλίου είναι. Γιορτή μεγάλη, χρόνια πολλά στον Ηλία, να σας χαιρόμαστε. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κόσμος, τα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Εδώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας με ζέστη αλλά και αεράκι. Κόσμος 93,6 με Μπάμπη Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ. Road trip μουσικό. Όπως κάθε απόγευμα παρέα μέχρι τις 8. Με τα μηνύματά σας να τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger και τηλεφωνείτε στο 210-6066-429, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου. Κάπως αναμοιάζει η Αθήνα να αδειάζει λίγο-λίγο.

Lord Damian Marley στον αέρα μας, στο τραγούδι του George Harrison από την περίοδο που είχε πάρει ένα πιο spiritual δρόμο ο George Harrison. Είχε αλλάξει η πορεία στη ζωή του και τότε γνώρισε και τον Ravi Shankar, που είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, όπως είχε πει ο George Harrison.

Έλεγε ο Χάρισον ότι σε όλη του τη ζωή όλοι προσπαθούσαν να τον εντυπωσιάσουν, επειδή ήταν ο Τζορτζ Χάρισον, επειδή ήταν ένας Beatle, ότι είχε κουραστεί να είναι πάντα στο επίκεντρο και να βλέπει ανθρώπους να προσπαθούν πάρα πολύ. Και λέει, μόνο ένας άνθρωπος από όσους γνώρισα δεν προσπάθησε καθόλου να με εντυπωσιάσει, δεν τον ενδιαφέρε κάτι τέτοιο, και ήταν ο μόνος που πραγματικά με εντυπωσίασε, ο Ραβί Σανκάρ. Για τον Ραβί Σανκάρ όλα αυτά τα λόγια από τον Τζορτζ Χάρισον, και εμείς θα ακούσουμε την κόρη του Ραβί Σανκάρ, καμία σχέση βέβαια, η μουσική της πορεία με τον μπαμπά της, Νόρα Τζόουνς, εδώ με τους Little Willys, σε ένα Τζολίν από το άλμπουμ For the Good Times που κυκλοφόρησε το 12.

Τζολίν, λοιπόν, από την Νόρα Τζόουνς, Little Willys και Νόρα Τζόουνς στον αέρα μας, κόσμος, Messenger, Facebook, εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σου, ακολουθείς σελίδες μας στα social media και διαβάζεις όλα αυτά που γίνονται στην πόλη και διαγωνισμούς. Διαγωνισμοί τρέχουν και μέσα από τα social media μπορείς να πάρεις μέρος να κερδίσεις προσκλήσεις. Robert Plant, Saving Grace από το καινούριο του άλμπουμ που το απολαύσαμε ζωντανά σε Sunny Festival και Θέατρο Λυκαβητού, Everybody's Song.

Shine a light, Μάρκος Γκάτ εδώ στον κόσμο 93,6. Μεγάλη παραγωγή Οδύσσια, λοιπόν, με το τεράστιο budget, πρωτοποριακά οπτικά εφέ, και νομίζω τα περισσότερα memes που έχουν γίνει ποτέ, έτσι, το AI πρέπει να έχει πάρει φωτιά, το AI στις αφίσες που έχει γράψει, έχει φτιάξει για την ταινία του Christopher Nolan, όλες τις παραλλαγές των πρωταγωνιστών, όλες τις ταινίες. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει μεγαλύτερη παροδία από αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει πιάσει δουλίτσα το AI να φτιάχνει αφίσες του Christopher Nolan με τον Bruce Lee ξανθό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Κυριακή της Κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα γυρίσει πίσω, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η Κυριακή είναι μια και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, επισήμανε. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και το κόλπο του Ομάν. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάου και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία ανοιχτά της Οδυσσού. 10ήμερη κατάπαυση του πυρός πρότεινα στο Ιράν οι διαμεσολαβητές, σύμφωνα με δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε και σκότωσε 70χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε επί της λεωφόρου Καραμαλή. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη υπέβαλε τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Γενικά έφριος καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και να φτάνει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: κόσμος radio.gr.

the City από τον Τζο Κόκερ και όπως ακούσαμε και στο δελτίο Earth News, 41 αύριο, έτσι, 41-42. Πάνω από 40 η Τρίτη θα μας βρει με καύσωνα, δροσιά με μουσικές δροσερές του κόσμου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, 7 παρά 25. Είναι καλή εβδομάδα. Κλάουντια Μάτολεν εδώ στο μικρόφωνο, μουσικές, ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. Διαβάζω και πρόστιμα διάφορα. Οι ρακέτες επιτρέπεται αποκλειστικά εντός των ειδικά καθορισμένων ζωνών, έτσι. Όχι πάνω από τον κόσμο. Οι παραβάτες έρχονται αντιμέτωποι με ποινές. Διαβάζω που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν ως τα 1000 ευρώ. Γιατί είπε, πέρα από το θόρυβο και αυτά, είναι και λίγο επικίνδυνο. Μερικοί καρφώνουν κιόλας, έτσι, μόλις τη δύναμη, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επικίνδυνα πράγματα. Έχουμε δει μπαλάκια και έχουμε φάει στα κεφάλια, στις παραλίες, πολλά. Θόρυβος από φορητά ηχεία. Αν δηλαδή σκάσει κανείς μύτη, μαγκαλιά ηχείο στην παραλία, 200 με 500 ευρώ. Αν έρχεται από σκάφος αναψυχής, το ποσό μπορεί να αγγίξει τις 2.000 ευρώ. Ελεύθερο κάμπινγκ όχι, με πρόστιμο στα 300 ευρώ. Αυτά διαβάζω τα νέα μέτρα, τα παραλιακά.

Και μετά από τις ρακέτες και όλες τα καινούρια μέτρα της παραλίας, διαβάζω για το micro-cheating. Μιλάνε τώρα οι ψυχολόγοι μετά από το φαινόμενο που είδαν στην εμφάνιση του Tom Holland και της Anne Hathaway στην πρεμιέρα της Οδύσσια στο Λονδίνο, όπου φωτογραφήθηκαν οι δύο ηθοποιοί που είναι φίλοι να κρατιούνται χέρι-χέρι. Και αυτή η οικειότητα έφερε εντάσεις. Από ό,τι βλέπω, η ψυχοθεραπεύτρια Ντάρεν Μπάναρσε έχει επισημάνει ότι το βασικό ζήτημα στο micro-cheating είναι η σταδιακή διάβρωση της εμπιστοσύνης. Δημιουργείται λοιπόν όταν ένας παράλληλος συναισθηματικός κόσμος από τον οποίο αποκλείεται ο σύντροφος συμβαίνει και έχει μερικά χαρακτηριστικά, ότι κανείς δεν αναφέρει το συγκεκριμένο άτομο στο σύντροφό του, στέλνει μηνύματα τύπου «σε σκέφτηκα». Καλά, αυτό το λες και micro-cheating, είναι και mega-cheating αυτό, αλλά λέει δεν υπάρχει επαφή ουσιαστική, αλλά υπάρχει κοινό χιούμορ, ανταλλάσσουν τραγούδια, απευθύνονται κάποιοι πρώτα σε εκείνον για κάτι σημαντικό ή εκείνη. Και προσέχουν πολύ την εμφάνισή τους. Αυτό δεν το λέει κανείς micro-cheating, είναι before-cheating. Είναι pre-cheating αυτό ουσιαστικά, ούτε καν micro. Είναι έρχεται το cheating. Textbook, friend of a friend που λέει Ροντρίγκο Λιάο και Μισελ Γκούρεβιτς.

Friend of a Friend, λοιπόν, ακούσαμε Ροντρίγκο Λεάο και Μισελ Γκούρεβιτς. Πάντως για την απιστία που λέγαμε, ψυχολόγοι που συμβουλεύουν ζευγάρια λένε ότι το πιο σταθερό σημάδι δεν είναι ύποπτες αποδείξεις ή μηνύματα, είναι συναισθηματική αποχώρηση. Όταν σταματά να υπάρχει ενδιαφέρον, το ζευγάρι γελάει λιγότερο, η υπομονή μειώνεται, η οικειότητα είναι τυπική. Έρευνα 12 χρόνων σε 12.000 άτομα στο Psychological Science έδειξε λοιπόν ότι η απιστία δεν έρχεται ξαφνικά. Η σχέση αρχίζει να χειροτερεύει χρόνια πριν. Και οι δύο το νιώθουν, αυτός που απατά αλλά και αυτός που βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Βλέπουν τον σύντροφό τους λιγότερο θετικά και έχουν περισσότερες συγκρούσεις. Θυμός, εκδίκηση και αίσθηση παραμέληση και χαμηλή δέσμευση.

Let Me Down Easy από τον Paolo Nutini και την έκπληξη που μας έκαναν οι Stones στο 2026 να διασκευάσουν Amy Winehouse.

I'm No Good, Amy Winehouse, διασκευάζουν οι Rolling Stones. Στον ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή. Η κάμερα έπιασε το Mick Jagger να κουνάει το κεφάλι του απογοητευμένος όταν η Αργεντινή σοφάρισε με τον Φερνάντες το 85. Έχασε η Αγγλία 2-1 και έγινε viral η φάτσα του Mick Jagger. Εντάξει, λογικό. Ξενέρωσε πολύ ο Mick Jagger και έγινε ένα viral γκυφάκι. Άλλο ένα viral γκυφάκι με αντιδράσεις του Μέση. Και η Ισπανία κέρδισε το Μουντιάλ 2026, νικώντας την Αργεντινή 1-0 στην παράταση. Λάγκριμα δε όρο. Εμείς πάμε να ακούσουμε το Μάνου Τσάου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 90.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Liberté, je t'aime, Diogo Ramos, εδώ στον κόσμο. 93,6 συντονισμένη, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα, λέμε, 20 Ιουλίου, χρόνια πολλά στον Ηλία. Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6. Λοιπόν, και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Messenger, φυσικά στις official σελίδες μας στα social media και στο Viber με ένα search, Κόσμος 93,6, Κόσμος Radio, μάλλον, το ζωστό με το 93,6 μπορεί να με το βρει στο Viber. Ντάνι Βρυγιάν.

My Way ακούσαμε από τον Ντάνι Μπριγιάν. 2-10-66-64-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για τους καινούριους, για εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Μπορείτε να καλείτε στο 2-10-66-64-29 να στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media, Facebook Messenger και Viber. Και φυσικά ακούτε διαδικτυακά μέσα από το earthecho.gr. Σαντάνα έχει τα γενέθλιά του. Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρη, Σολεδάδ, όλοι μαζί αυτή μεγάλη παρέα με το ρυθμό του Σαντάνα στο Ουνανότσε Νάπολης.

Una noche en Νάπολες. Κάρλος Σαντάνα με παρέα, με τη Λίλα Ντάουνς, την Νέα Παστόρη και Σολεδάδ. Κλείνει τα 79 ο Κάρλος Σαντάνα, γεννήθηκε 20 Ιουλίου το 47. Στο Μέξικο έπαιζε βιολί στα 5 του, στα 8 του άρχισε να μαθαίνει κιθάρα. Ο μπαμπάς του ήταν μουσικός μαριάτσι και έφτιαξε από μικρός μια μπάντα, άκουγε και blues πολύ, την Bon Walker, BB King και όλα αυτά μαζί, η μουσική των μαριάτσι μαζί με τα blues έφερε αυτό το σπουδαίο ιδιαίτερο ήχο και γι' αυτό πέτυχε πολύ ο Σαντάνα, γιατί είχε τον δικό του ήχο. Αυτό είναι το ωραιότερο για ένα μουσικό, να ξέρεις να ξεχωρίζεις τον ήχο του από χιλιόμετρα. Νομίζω τον Σαντάνα τον καταλαβαίνουμε κατευθείαν. Να ακούσουμε μαριάτσι κι εμείς. Να συνοδεύουν τη Λίλα Ντάουνς και να ερμηνεύουν

City Kay και Strange Things στο 2026. Johnny Blue Skies διασκευάζει Whiter Shade of Pale από το album Mutiny After Midnight.

Lighter Shade of Pale, λοιπόν, από Johnny Blue Skies, αυτή η εκτέλεση επέτειος γέννησης του Chris Cornell. Υπέροχη φωνή, φοβερός μουσικός, έφτιαξε και του Soundgarden αυτή την απίστευτη μπάντα. Έφυγε πολύ νωρίς, το 2017, βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Είχε παντρευτεί 2 φορές. Σε παλιότερες συνεντεύξεις του είχε μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα που έδινε για να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και αργότερα από το αλκοόλ. Είχε κατάθλιψη φοβερή, αγοραφοβία. Είχε πάρα πολλά θέματα. Ο Chris Cornell κατάφερε στο σύντομο πέρασμά του από αυτή τη ζωή να γράψει τη δική του ιστορία με τις υπέροχες ερμηνείες του και με το Soundgarden. Εμείς θα τον ακούσουμε σε υπερβατική εκτέλεση, έτσι, τώρα του Patience των Guns N' Roses. Δηλαδή πολύ δύσκολο να το βγάλεις ειδικά αυτό το κομμάτι από το περιβάλλον του και να το κάνεις δικό σου. Chris Cornell.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Sunny's για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Μπράουμς, Στράους, Λόριντσεν, Τσίλκοτ, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
5: Κόσμος 93,6.

Me to the moon, Bobby Womack. 8 παρα 25 κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Ηλία, Παγκόσμια Μέρα Σκακιού. Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας και 20 Ιουλίου του 73 ξαφνικά φεύγει από τη ζωή ο Μπρους Λι. Άφησε την τελευταία του πνοή και άφησε και την τελευταία του ταινία στη μέση, το Θανάσιμο Παιχνίδι. Μάλιστα ο Μπρους Λι έγραφε πολύ, κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Έγραφε τις σκέψεις του και τις εμπειρίες του. Οι σημειώσεις του έφτασαν τους 7 τόμους και τα γραπτά του αποτέλεσαν υλικό για την έκδοση ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε όσο ήταν εν ζωή. Πολλά άρθρα γύρω από τη θεωρία και τη φύση της σάοπλης πάλης και πάρα πολλά και ενδιαφέροντα που έλεγε ο Μπρους Λι, όπως αυτό το να είσαι νερό, να πηγαίνεις με τη ροή, γίνε άμορφος, έλεγε ασχημάτιστος, σαν το νερό. Αν βάρεις το νερό σε ένα φλιτζάνι, γίνεται το φλιτζάνι. Ο Μπρους Λι έλεγε ότι δεν φοβάται όποιον έχει εξασκήσει 10.000 διαφορετικά χτυπήματα μία φορά, αλλά όποιον έχει εξασκήσει ένα χτύπημα 10.000 φορές.

υπάρχει και έτσι μια μυθολογία γύρω από το θάνατο του Bruce Lee. Ακόμα και σήμερα, έτσι, ότι υπήρχε μια σχέση με την κινέζικη μαφία. Κάποιοι πιστεύουν ότι ήταν δολοφονία.

Ο Μπρους λέει ότι δεν κάνει τίποτα η συσσωρευμένη γνώση, δεν αρκεί η γνώση μόνη της, χρειάζεται εφαρμογή και το ίδιο και η πρόθεση, χρειάζεται πράξη.

Common People στο 2026, I Shall Be Released και μια πολύ συγκινητική, ωραία εκτέλεση του Stevie Wonder στο μεγαλύτερο τραγούδι, σε ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, Blowing in the Wind του Dylan.

συγκλονιστικός ο τρόπος που το ερμηνεύει ο Stevie Wonder, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς το Blowing in the Wind με έναν τρόπο που να το νιώθεις μετά από τον Dylan. Γιατί ήταν και ένα δικό του τραγούδι, ένα από το μεγαλύτερο, όχι ένα από τα μεγαλύτερα ακτιβιστικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Η διαφορά είναι, δεν είναι μόνο ότι ο Stevie Wonder είναι τόσο καλός, είναι ιδιοφυΐα, ότι είναι ένας φοβερός ερμηνευτής. Η διαφορά με αυτούς τους καλλιτέχνες στο επίπεδο του Stevie Wonder και γιατί καταφέρουν τέτοια πράγματα, να μπορεί να ερμηνεύσει με όλη τη σημασία της λέξης το Blowing in the Wind, είναι γιατί το πιστεύει το τραγούδι, το αγαπάει και το ακούει την ώρα που το ερμηνεύει. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των μεγάλων καλλιτεχνών, ότι μπορούν να πουν μια πληροφορία μέσα από την ερμηνεία τους αληθινή, και μόνο τότε έρχεται το μήνυμα και μεταφέρεται. Ο Dylan δίπλα του ένιωθε φοβερή εμπιστοσύνη, αγάπη. Το έχει πει ότι όταν έγραφαν το We Are The World, ένιωθε, είχε μια αγοραφοβία, δεν άντεχε καθόλου εκεί με όλους τους καλλιτέχνες, με τόσο κόσμο μέσα ο Dylan. Έχουν γίνει και viral γκυφάκια το ύφος του Dylan κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του We Are The World, και τον έσωσε ο Stevie Wonder που πήγε κάτσε δίπλα του και του υπενθύμησε πως είναι να τραγουδάει ως ο εαυτός του, ο Bob Dylan. Ακριβώς αυτό. Και γι' αυτό και ερμηνεύει τόσο όμορφα, γιατί όπως έλεγε και ο Ray Charles, ποτέ δεν θα πιάσει ένα τραγούδι που δεν το αγαπάει και δεν το καταλαβαίνει. Ποτέ για κανένα λόγο δεν θα το διασκευάσει. Παρά μόνο αυτά που πραγματικά τα νιώθει.

Love to my soul, Ray Charles. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, να σας χαιρόμαστε. 20 Ιουλίου, Γιάννης Κουσταράκης φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, μουσικές Tears Won't Lie, Brookcom για το τέλος, Πέτρος Αδάμ στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα, μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε. Παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

τραγουδίστρια, είναι, μας έρχεται από το Λονδίνο, γράφει τραγούδια, παίζει και πάρα πολύ ωραία κιθάρα. Μιλάμε για την Olive Jones. Κάπως έτσι είπα να ξεκινήσουμε σήμερα. Μάλλον σήμερα ξεκινήσαμε με το Linda Morena. Έτσι μελωδικά και όμορφα από τη Λατινική Αμερική, από τους Quantic, εν πάση περιπτώσει. Αν και η Quantic εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Quantic είχε βρεθεί στη Λατινική Αμερική, κερδίσει στην Κολομβία. Χθες ήταν και Λατινοαμερικάνικος τελικός. Είχαμε και pre-show, είχαμε και post-show. Και πώς show με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε και music half-time showtime για πρώτη φορά στο Μουντιάλ, σε τελικό του Μουντιάλ. Δόθηκαν και τα χτυλίδια, πολλά πράγματα λοιπόν, ωραία πράγματα μέσα στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε που ξέρουμε. Και τελικά το κύπελο πήγε στην Ισπανία και το τι ξύλο έπεσε, φίλες και φίλοι, στην Αργεντινή. Ήμουνα σχεδόν σίγουρος, αλλά λέω εντάξει, άντε να δούμε. Αργεντίνη είναι, Λατινοαμερικάνη είναι. Ξέρετε, όταν τελικά κάτι δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνεται, ο κόσμος χάνει την ψυχραιμία του. Έτσι είναι, φίλε. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ζέστη σήμερα, έχει 32 βαθμούς έξω. Είναι και το προφήτη Ηλία. Να πείτε χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν. Και εμείς θα πούμε χρόνια πολλά στο δικό μας τον Ηλία Διαμαντή.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον κόσμο. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Ακούτε τις εκπομπές του κόσμου μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Έχει λίστες, ανεβαίνουν podcast λίστες, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε εδώ στην οθόνη του. Και το κάνετε download φυσικά στο tablet και στο κινητό σας. Λέω στην οθόνη μας γιατί βλέπω και τα μηνύματά σας. Πού στέλνετε τα μηνύματα? Στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ. Έτσι, καλή ώρα στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Μπαίνετε και μέσα στο Spotify, έχει ανέβει οι λίστες με το καλοκαιρινό Cosmos Radio, το Cosmos Best of Summer 2026, με αρκετά ωραία καλοκαιρινά τραγούδια, τις επιλογές των παραγωγών του Cosmos, 25 νέα τραγούδια και recommendation φυσικά για ό,τι θέλετε να, έτσι, να πάρετε μια ιδέα και μια γεύση από τα πράγματα τα οποία ακούμε ούτως ή άλλως και εδώ μέσα στον κόσμο, αλλά αρκετά από αυτά φτιάχνουν και το soundtrack του καλοκαιριού. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε. Κυρίως στα Reels, εκεί τρέχουν διαγωνισμοί. Αν κερδίσετε, σέρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Μια βόλτα στη Γαλλία, η Ζάζα Φουρνιέ.

Ομπουντουμπάρ, Τζάβα και Winston McAnuff. Λίγο πριν τις 8.30 θα μας πάνε Τσίκο Τρουχίγιο και Λόκα Λόκα Λόκα. Ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι. Με ζέστη και με ωραίες μουσικές. Και όχι μόνο. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς,

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Welcome to Jam Rock. Damien Jer Gong Marley. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Αρχίζει και αδειάζει σιγά σιγά η πόλη. Σήμερα φάνηκε αυτό γιατί το Σαββατοκύριακο έφυγε πολλής κόσμος. Το λέγαμε και την Παρασκευή αυτό, ότι είχε πάρα πολύ κίνηση στις εθνικές οδούς. Σήμερα είχαμε και αρκετές διακοπές ρεύματος. Η αλήθεια είναι ότι όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία το μεσημέρι, τόσο περισσότερα air condition δουλεύουν. Και αυτό είναι το καινούριο single από το άλμπουμ που περιμένουμε του Leon Bridges. Ωραίο άλμπουμ. 3-2-3 τραγούδια που άκουσα είναι εξαιρετικά.

Leon Bridges. Leon Bridges και βάλαμε και τη Βελόνα. Παλιά έτσι κάναμε, έτσι. Βάζαμε τη Βελόνα και έπαιζε ο δίσκος.

Νομίζω ότι να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα Γιάννενα, μας λέτε ότι κάνει πολύ ζέστη. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη και εκεί να δείτε τη ζέστη που κάνει. Και εδώ να δείτε τη ζέστη που κάνει. Αλλά είναι μια χαρά. Εμείς παίζουμε ωραίες μουσικές, μπαίνουμε μέσα στην διαδικασία να ακούμε ωραία πράγματα. Όπως για παράδειγμα τη Lady Blackburn τώρα με το Feel It Coming, με αυτή την version με το συγκλάκι που είχε βγει πριν από μερικά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Και αυτή είναι η Marie Froch. Τη Βραζιλία. Como Auro. 9 παρά 20 εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Αυτή λοιπόν είναι η Μαρί Φρόες από την Βραζιλία, και βλέπετε φίλες και φίλοι πως είναι αυτή η νέα μουσική σκηνή που μας έρχεται από τη νέα βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, διότι η Μαρί Φρόες αυτή τη στιγμή παίρνει τους κλασικούς ήχους από την Μπαΐα, παίρνει τους κλασικούς ήχους από την, από τη Λατινική Αμερική, αλλά βάζει πολύ και το beat μέσα, παρέα με το MPP, με αυτό που ονομάστηκε Μουσικά Popular Brasileira. Πάμε να συναντήσουμε τον Robert Plant.

gone, gone, gone. Αυτός είναι ο Robert Plant. Το 2008 η εμφάνιση του Robert Plant στο Ryman Auditorium στο Nashville ήταν πολύ ιδιαίτερη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχε τότε γιορτάσει ο πρώην frontman των Led Zeppelin της διακρίσης για το άλμπουμ της χρονιάς με την Alison Krauss για το Rising Sun με τον Deacon Bennett. Και τότε εκείνη την εποχή το δίδυμο Alison Krauss και Robert Plant είχαν κερδίσει τις διακρίσεις για τον ντουέτο της χρονιάς, είχαν πάρει και τον Grammy. Και ένας από τους λόγους που το συζητάμε αυτές τις μέρες δεν είναι μόνο για το live, για το εξαιρετικό live, για το τελευταίο του άλμπουμ, είναι ότι θα επιστρέψει στο Nashville στις 16 Σεπτεμβρίου για να λάβει μία από τις ψηλότερες διακρίσεις του American Music Association, ένα βραβείο, το Lifetime Achievement Award, όπου πριν από μερικά χρόνια το έχει πάρει και ο Παντιγκάι και ο Ελβις Κοστέλο και η Πατι Γκρίφιθ και ο Ντον Χένλεϊ τον Eagles και η Λος Λόμπος ως μπάντα, αλλά και η Bonnie Wright. Είναι αυτή τη στιγμή μια τεράστια τιμή που μπορεί να κάνει η Ακαδημία, η American Music Association, και τιμάει, αν θέλετε, τον Robert Plant για το contribution, για τη συνεισφορά του στην μουσική, για τη μουσική την Αμερικάνα, για τη μουσική τη folk, για την αμερικάνικη country μουσική, και θα τον δούμε στις 16 Σεπτεμβρίου να λαμβάνει αυτή την τόσο μεγάλη διάκριση, τη μεγαλύτερη διάκριση βασικά στο Americana Music Association. Αυτή είναι η Deluxe.

pas de la comprise. Ah, pas de fume. Écoute ça.

Αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στην Ισπανία γίνεται πανδαιμόνιο, γιατί έχει βρεθεί η ισπανική ομάδα και δείχνουν αρκετά κανάλια και δορυφορικά και πολλά άλλα live streaming την παρέλαση των πρωταθλητών κόσμου της εθνικής Ισπανίας στην Μαδρίτη. Καταλαβαίνετε ότι στην Αργεντινή υπήρχαν άλλα θέματα. Βέβαια θα τους υποδεχτούν, κήρυξαν νομίζω την ημέρα σήμερα, ημέρα αργίας, σήμερα ή αύριο όταν έφτασαν οι Αργεντίνοι. Δεν το έχω παρακολουθήσει, κοιτάω περισσότερο το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στη Μαδρίτη. Από την άλλη, φίλες και φίλοι, εμφανίστηκε, είπαμε, ο Post Malone νωρίτερα στο show. Εμφανίστηκε η Σακύρα με τη Μαντόνα, με το Music επάνω, με τον Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο. Η BTS, χαμός η BTS, ο Burna Boy, ο Justin Bieber και φυσικά το τραγούδι του Mundial. Μου έκανε ένα πράγμα αίσθηση. Πρώτα απ' όλα, καινούριο τραγούδι ο Post Malone, το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός, πότε, μες την άλλη εβδομάδα, έτσι όπως είπανε, γιατί ήταν για πρώτη φορά το ακούσαμε χθες ζωντανά μέσα από το pre-show που μεταδόθηκε φυσικά και ζωντανά και από την ΕΡΤ. Αυτό που κρατάω εγώ ήταν ότι κάποια στιγμή είναι να κατέβει κάτω στο γήπεδο ο πρόεδρος Τραμπ για να δώσει τα βραβεία και επάνω στα ηχεία έπεσε πάρα πολύ δυνατά δύο τραγούδια του Bad Bunny και θέλω να πραγματικά, δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να σκέφτηκε εκείνη την ώρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέβηκε με τον Ισπανό, με τον Φελίπε, με τον Βασιλιά, κατέβηκε και με τον Ινφαντίνιο για να δώσει τα βραβεία και έπεσε επάνω στα ηχεία Bad Bunny. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι τις 9 με τον Post Malone. Post Malone, είπαμε, ήταν, αν θέλετε, και λίγο η έκπληξη, το λέγαμε πριν από μερικές εβδομάδες, ότι μπορεί να εμφανιστεί στο pre-game. Τελικά δεν ξέρω κατά πόσο έκανε κακό ή όχι το Music Halftime. Άλλοι λένε ότι έκανε, άλλοι λένε ότι δεν έκανε. Δεν έχει πια καμία μα καμία σημασία. Jerry Roll παρέα με τον Post Malone. Άντε και του χρόνου που λέμε, σε 3-4 χρόνια, σε 4 χρόνια να δούμε και άλλο Μουντιάλ, γιατί ήταν ωραίο το Μουντιάλ.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακή. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακή. More.com, artinfo.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, και πολύ περισσότερο αν βρίσκεστε διακοπές. Αν είστε διακοπές, νομίζω ότι είναι η καλύτερη σας, ό,τι πρέπει. Καλησπερίζουμε τον Παπιδοκαρό που είναι στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλά να περνάτε όπου και αν βρίσκεστε, το είπαμε αυτό. Αλλά το ωραιότερο όμως είναι να έχετε πάντα συντροφιά τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές και όχι μόνο στην πόλη, παντού. Αλφα Μπλόντι, καλώς όρισα στην παρέα μας.

Αυτός λοιπόν είναι ο Αλφα Μπλόντι. Μου λέτε ότι σας άρεσε το σόου. Ναι, ήταν εντυπωσιακή και η Σακύρα ήταν εντυπωσιακή και φόρεγε και ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Το φόρεμά της είχε πάρει τις φίλες και φίλοι 200.000 κρύσταλλα, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Χόρεψε πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν και τα παιδάκια. Ακούστηκε βέβαια το όνομα του τρισμέγιστου συνθέτη και μαέστρου Μητρόπουλου. Κάποιοι ρώταγαν και έλεγαν, μα ποιος είναι αυτός ο Μητρόπουλος. Μα δεν τρεπόμαστε, ποιος είναι ο Μητρόπουλος, δηλαδή για όνομα του Θεού. Μπας περιπτώσει, φίλες και φίλοι, όλα αυτά χθες το βράδυ, όπως εμφανίστηκε και η Ριάννα, εμφανίστηκε και ο Μικ Τζάκερ και πάρα πολλοί άλλοι. Γιατί διάβαζα σήμερα σε πάρα πολλά έντυπα που έλεγαν, μα πώς και αναφέρθηκε το όνομα του κυρίου Μητρόπουλου και στα μάτρις του γηπέδου και στο γήπεδο, επειδή ήταν το κοντάκτορ που διεύθυνε και την ορχήστρα κάτω, αλλά ήταν και τα Μάπετς που έπαιζαν και ήταν και πολύ ωραία στιγμή.

Και έτσι, για να κλείσουμε λίγο αυτό που λέγαμε πριν, η μουσική πτυχή του τελετουργικού. Υπήρχε χθες ένας μαέστρος κάτω που διευθύνε την ορχήστρα και ήταν και πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήταν ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Ήταν ούτως ή άλλως, είναι ο μαέστρος αυτή τη στιγμή και ο κοντάκτορ της Μετροπόλ της Νέας Υόρκης. Για τον Δημήτρη Μητρόπουλο που λέγαμε, που εμφανίστηκε στα Μάτριξ του γηπέδου κατά τη διάρκεια του τελικού, υπήρχε έτσι αυτό το μήνυμα που το πέρασε και καλά έκανε και το πέρασε η ομάδα παραγωγής και ο αθλητικός σκηνοθέτης του τελικού, θέλοντας να τιμήσει τη διεθνή πολιτιστική κληρονομιά, συνδέοντας την ένταση του ποδοσφαίρου με το μέγεθος και με το πάθος φυσικά του Μητρόπουλου, και πολύ περισσότερο όταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος ήταν και ο ηγέτης φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, γιατί διατέλεσε μόνιμος μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας από το 49 μέχρι το 57, όταν έδωσε τη σκυτάλη στο Λέοναρντ Μπερνστάιν, και πολύ περισσότερο όποιοι ήξεραν και έχουν δει γενικά τον Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε το 1896 και έφυγε από τη ζωή το 1960, ίσως ο σημαντικότερος διευθυντής ορχήστρας, ήταν και πιανίστας και συνθέτης του 20ου αιώνα παγκοσμίως. Ο άνθρωπος διεύθυνε, φίλες και φίλοι, χωρίς μπαγκέτα και χωρίς ανοιχτό μουσικό κείμενο. Θα διαβάσει κάποτε μια συνέντευξη για τον Μητρόπουλο και έλεγε ότι ήξερε 150 ή 160 έργα απ' έξω. Και όταν ένας μαέστρος ξέρει τα έργα απ' έξω, σημαίνει ότι ξέρει όλο το έργο και για όλα τα όργανα της ορχήστρας απ' έξω. Και όταν έφυγε το 60 από καρδιακή προσβολή στο Μιλάνο, διεύθυνε την τρίτη συμφωνία του Μάλερ στη Σκάλα του Μιλάνου σε μια πρόβα, και εκεί έφυγε πάνω τη ζωή. Έφυγε όπως ακριβώς ήθελε. Έφυγε πάνω στο πόδιο. Όλο αυτό για έναν από τους σημαντικότερους διευθυντές ορχήστρας. Αν έρθετε και εδώ στην ΕΡΤ, όσοι έχετε έρθει πολλές φορές, και κατέβετε κάτω στα δύο μεγάλα στούντιο της δημόσιας ραδιοφωνίας, εκεί που γίνονται και οι πρόβες και παίζει και η ορχήστρα μας, θα δείτε φυσικά και φωτογραφίες του μεγάλου συνθέτη, του Δημήτρη Μητρόπουλου, ο οποίος είχε διευθύνει και εδώ στην ΕΡΤ, έστω και με πρόβες, και πριν εμφανιστεί στο Ηρώδιο, πριν από πάρα πολλά.

Τι ωραία διασκευή το If I Should Fall Behind από την Faith Hill, αυτό το cover της μεγάλης, της γνωστής επιτυχίας του Bruce Springsteen, μια πιο μελωδική και πιο ορχιστρική προσέγγιση από την Faith Hill όταν το είχε κυκλοφορήσει το 1998. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε στο Saint Elizabeth, στο Port Elizabeth, συγγνώμη. Από εκεί που κατοικοεδρεύει ο πρωτοζέ.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Και επιστρέψαμε με τη Μολαφέρτε και το All Grand Senior. Παρέα με τον Παμπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό είναι ο Μπάνγκαγιάρ. Ο Μπάνγκαγιάρ και το Holy Mountain από την Μεγάλη Βρετανία. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τρεις τραγουδιστές σήμερα, στο 2026, κάνουν πολύ μεγάλο μπαμ και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο ένας είναι ο Μπάνγκαγιάρ από την Νιγηρία στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Σαμπούζι στον χώρο της country μουσικής και στην country rap στο Memphis και στο Nashville. Και ο άλλος είναι ο Burna Boy, παίζοντας βέβαια περισσότερο R&B και hip hop. Ωστόσο, είναι τρεις Νιγηριανοί αυτή τη στιγμή που βάζουν και το Afrobeat και βάζουν και το κλασικό ήχο που μας έρχεται από την Νιγηρία πάνω στα τραγούδια και στις μουσικές τους και δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο, μια ξεχωριστή πινελιά. Μου λέτε ότι η εκτέλεση, καλησπέρα και στην Αγγελική, σε όλους εσάς που είστε και στο Viber. Cosmos Radio, γράφετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, λέτε καλησπέρες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Μου λέτε ότι είναι αξεπέραστη φυσικά η εκτέλεση στο Δουβλίνο, το live in Dublin του Springsteen, στο If I Should Fall Behind. Δεν διαφωνώ καθόλου, ξέρετε εξάλλου ότι είμαι fan του Springsteen ούτως ή άλλως. Από την άλλη, ναι, είναι αξεπέραστη η βερσιόν, ωστόσο είναι από τις λίγες φορές πρώτα απ' όλα που μια γυναίκα ερμηνεύει ανδρικό κομμάτι, όπως στην προηγουμένη περίπτωση η Faith Hill του Springsteen. Δεν ξέρω το making of, πώς γνωρίστηκε με τη Faith Hill, άμα ζήτησε η Faith Hill το τραγούδι από το Springsteen. Εγώ θυμάμαι απλά όταν βγήκαν τα δύο άλμπουμ εκείνη την εποχή που είχε βγάλει ο Springsteen στο Human Touch και το Lucky Town, γενικά ο κόσμος είχε κλωτσίσει, διότι πρώτα απ' όλα έλειπε το σαξόφωνο του Clarence Clemons, δεύτερον η μπάντα έκανε ένα U-turn σε σχέση με αυτά που είχαμε μάθει, ήταν μόνο ο Professor Roy Beaton μέσα στην μπάντα και η Patti φυσικά στο κομμάτι της στα back vocals και στην κιθάρα, αλλά γενικά υπήρχε μια άλλη μπάντα εκείνη την εποχή. Ωστόσο, το If I Should Fall Behind ήταν ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει, όπως και το Better Days, όπως και το Lucky Town, εγώ θα βάλω. Παρ' όλα αυτά όμως, για κάποιο λόγο πήρε αυτό το κομμάτι Faith Hill και το έκανε λίγο πιο country, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτότυπη εκτέλεση του Springsteen δεν είναι πέρα για πέρα αληθινή και εξαιρετική. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα ακούμε το The Letter. Το ξέρουμε όλοι από τη δεκαετία του 60. Άμα το ακούσεις όμως από τον Al Green, δεν ξέρω αν θεωρείς, λες, μήπως θα έπρεπε να το τραγουδήσει τελικά ο Al Green εκείνη την εποχή. Μπορεί και όχι. Ποιος ξέρει.

Gin and Juice. Gin and Juice εδώ στον κόσμο, 10 παρατέταρτο. Αυτό ένα κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ, και ας είναι 20 ετών, να είναι σε συνάντρα με τους Καλέξικο.

Personal Jesus, αυτό ήταν ο Johnny Cash. Διασκευάζει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, τον Deepest Mode. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, αρχή της εβδομάδος εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ τον Παμπιδούκαλο που ήταν στον ήχο. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να πείτε χρόνια πολλά στους Ηλίες σήμερα. Είναι η τιμητική τους, είναι η μέρα τους. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη να σας πάει μέχρι τις 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Αν προσέχετε, αύριο θα έχει πολύ ζέστη. Θα χτυπήσει και σαραντάρια. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Να προσέχετε. Πάρα πολύ, πολλά φιλιά. Να περάσετε όμορφα. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

ένα πάρα πολύ ωραίο summer time από Sam Cooke. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και ρωτίζει τον Νίκο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τόνι Λαπίντο Άλεν. Τόνι Άλεν, ο ντραμίστας του Φέλα Κούτι, που όταν έφυγε χρειάστηκε να πάρει τρεις για να το αντικαταστήσει. Γιατί χωρίς τον Τόνι Άλεν θα υπήρχε το Afrobeat. Και για πάρα πολλούς μουσικούς θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ όλων των εποχών.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1969, βεβαίως ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Και σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα Σελήνης. Ο Βαν Μόριζον το 1979 χόρευε στα φεγγάρι.

Μεγάλος Ουμπέρτο Σαντάνα Μπαραγκάν. Ο Σαντάνα κλείνει τα 80. Γεννημένος στο Χαλίσκο του Μέξικο το 1947. Ξεκίνησε από βιολί, πέρασε την κιθάρα, μουσικός μαριάτσι.

10 γκράμμι, 3 Latin γκράμμι. Ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες. Εδώ από το άλμπουμ Sacred Fire, Guarija.

Λοιπόν, πριν να φύγετε για διακοπές, ένα βιβλίο πάντα είναι μια καλή παρέα. 25 βιβλία χαρίζουμε για 25 χρόνια του κόσμου. Σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους μπαίνετε στο Instagram και κερδίζετε βιβλία.

0: Κόσμος 93,6. Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
1: Στο νησί της Πάτμου.
0: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε επαιτειακά.
1: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
0: Παράλληλα προγράμματα.
1: Εκδηλώσεις και πάρτι.
0: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
1: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
0: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χορο...

0: Δημοσιογραφία τη ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Μπράουνς, Στράους, Λόριντσεν, Τσίλκοτ, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
1: Τηλεφωνεί στο Δημούσου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
1: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Πόσες έλεγα ότι κλείνει ο Σαντάνα? 80. Πόσα έχει κλείσει η Kim Carnes? 80 είμαι. Betty Davis Eyes, η τεράστια επιτυχία της. Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Το 81 κυκλοφόρησε αυτή την τεράστια επιτυχία.

Καρλός Σαντάνα γεννήθηκε σαν σήμερα στο Χαλίσκο του Μέξικο. Σας έλεγα ότι έμαθε πολύ νωρίς να παίζει μουσική. Μια οικογένεια η οποία μετά μετακόμισε στην Τιχουάνα. Και από εκεί έπαιζε βεβαίως αυτός ο Μαριάτσι. Έγινε μέλος στα 12 σε ένα γκρουπ. Και μετά άρχισε να ανακαλύπτει τη μουσική και κυρίως τα blues. T-Bone Walker, Muddy Waters, BB King, Chuck Berry. The Santanas τώρα, δηλαδή όλη αυτή η μπάντα που δημιουργήθηκε, πήγαν στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινήσανε σαν Santanas Blues Band. Τα υπόλοιπα βεβαίως είναι ιστορία. Ένα από τα σπουδαία τραγούδια του Σαντάνα και αφιερωμένο σε μια αγαπημένη μου Μαρία που με ακούει αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, παιδική φίλη, Καρλός Σαντάνα. Μαρία.

τελευταία δουλειά της ορκέστρα Κοκάν. Μάμι και εκεί και εδώ είναι ο Βαλίμα. Σε ένα remix από Spy from Cairo. El Tiempo.

2 Μαντόνα, όπου χτες στο halftime του Μουντιάλ απολαύσαμε πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και τη Μαντόνα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
5: Είσαι μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
5: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω.
5: Δεν
4: σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα τσατσά το οποίο κυκλοφόρησε το 1962 από τον Τίτο Πουέντε, από το άλμπουμ El Rey Bravo, Tico Records, Oye Como Va. Η original version του Tito Puente, αλλά ο Σαντάνα βεβαίως την έκανε πάρα πολύ γνωστή αυτή τη μελωδία, προσθέτοντας ηλεκτρική κιθάρα, Hammond B3, ένα πολύ ωραίο drum kit, ένα πιο Latin rock style. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο γιορτάζουμε τον Κάρλο Σαντάνα. Έχει σήμερα γενέθλια. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον λίγο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

χρόνο, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στον Ηλία, στην Ηλιάνα, στο δικό μας Ηλία Διαμάντη. Sunshine Day, welcome home, όσοι μπίσα. Και λίγο που μου αρέσει αυτό το μίνι κάψουν, από την Παρασκευή πάλι έχω την Μπουρίνια.

Λίγο πριν η Μαρή Χωσέ Διέγο μαζί με τους Νουτζανέ από την Νάπολη στο Ατσελέρα. Και εδώ η Φλάβα Κοέλιο συνεργάζεται με Φόλα Μουρ και Λεμφάλ.

Ήταν το 23ο στούντιο άλμπουμ του Σαντάνα. Είχε κυκλοφορήσει το 2014. Παραγωγός ο Λέστερ Μεντές, με τρομερές συνεργασίες, Gloria Estefan, Ziggy Marley, Cindy Blackman, μέχρι και Χουανές το καταπληκτικό La Flaca, αλλά και εδώ τη Lila Downs. Nena Pastori en Soledad, Una Noche en

0: 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Το τραγούδι που έκανε πασίγνωστη την μπάντα του Σαντάνα το 1969 από το πρώτο άλμπουμ με τίτλο Σαντάνα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Κλέρεν Σόνι Χένρι, το ηχογράφησε πρώτο μπεκαζουρίστας Γουίλι Μπόμπ το 1967. Evil Ways. Ο Γκρέγ Ρόλι ήταν αυτός που τραγουδούσε. Και το σόλο της κιθάρας βεβαίως από τον Κάρλος Σαντάνα. Εδώ τώρα μια ωραία παρέα, Νίκο Κέις, Κέιντι Λαγκ και Λάουρα Βέρς, Accidental Tattoo.

John Joseph Wobble μαζί του Tiana Kiwi, Strawberry Fields Forever. Μια πολύ διαφορετική εκτέλεση, και εδώ είναι η Ολύμπια Βιτάλης από το Δυτικό Λονδίνο.

Duran Jones and the Indications, ένα καταπληκτικό Flower Moon, και ο Tony Allen. Μαζί με Ρες, μαζί με Ρέι, μαζί με Λάμα, μαζί με Μπάμπα Μάλ. Ένα no agreement για το κλείσιμο. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Καλή εβδομάδα, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαβουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Super Jazz Festival στο Άμστερνταμ. Πίσω στο 1923 συναντιούνται η Τζέπα Γκρούβ μαζί με τους Cavemen. Και έτσι προκύπτει το πρώτο Be a Lover, που φτιάχτηκε εκεί αυτοσχέδια και πρωτόλια από τους Βερολινέζους αλλά και Λαγκονέζους Τζέμπα Γκρούβ, που έρχονται ως ντουέτο για να μας δώσουν αφροσόλ μουσικές. Η Γκάνα συναντιέται με τη Γερμανία και η Τζέμπα Γκρούβ είναι υπαρκτή. Στο Βερολίνο ηχογραφούν και με αυτούς σας καλωσορίσουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Οίκος αντοχής ανοιχτός με διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου, και τη σκυτάλη, δηλαδή το κλειδί, παίρνει ο Busy Twist, ο οποίος εδώ κάνει το παιχνίδι του με τον Γκέτο Κουμπέ. Κάντε

προχωρώντας στη Γαλλία θα συναντήσουμε σίγουρα, μα σίγουρα, τον Χαμπίμπι Σλάι που ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings αυτό το τοκορόι στο παρόν. Τζαουάντ Ελ Καρούζ είναι που συμμετέχει με τα φωνητικά και το τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ προχωράω και πίσω δεν κοιτάω και φτάνω στους Diggers Dozen, αλλά και στον DJ Muro, ο οποίος έρχεται να ρημιξάρει αυτό το Asantoya Yunta. Όλα αυτά τα ωραία ηχογραφούνται μέσα στο 2023.

Υπάρχει ο κόσμος με εσύ, υπάρχει και ο κόσμος με καίει εδώ στους 93 και 6. Προς το παρόν να έχουμε φύγει με τους κόσμους που έρχονται με C και Z. Από το Σαντιέγκο έρχονται, από την Καλιφόρνια. Φτιάχνουν εκεί Αφροκαρίμπιαν μουσικές και το Βατούσα ηχογραφήθηκε από αυτούς μέσα στο 2025.

για να φτάσουμε στην κολονία, δηλαδή στη Γερμανία, να φτάσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος ονομάζεται Dusty. Εννοείται του αρέσουν οι Afrobeat μουσικές. Ο Dusty που επενδύει στην κατάσταση

Πολύ ωραία στα καινούργια, σε αυτά που παίζουμε και ξαναπαίζουμε με ατελείωτη χαρά. Είναι και αυτό εδώ το Μπαμία που σκάει μύτη από τον Μιτσάμ Γιακούμπ, ο οποίος φέρνει τη Λούρτες και μαζί ηχογραφούν αυτό.

Καλύτερα και η Agogo Records από δίπλα, αυτό θα πει εμπιστοσύνη, είναι ο Κάπτεν Γιοσαριάν που αποφάσισε να παίξει Φέλα Κούτι με dub διάθεση. Water, no get enemy in dub είναι το κομμάτι που φέρνει.

Η Ezra Collective, μια ιστορία μόνη τους. Η κολεκτίβα αυτή που μάζεψε κόσμο και έκανε υπέροχες μουσικές. Εδώ φέρνει τον Πασελιέ να πρωταγωνιστήσει στο Only Love, το συγκλάκι που κυκλοφόρησε από τη δουλειά τους Because of Hope.

Καβίτα Σα πριν από 2-3 χρόνια. Αυτή η ιστοριοδήφης, η διανοούμενη, η ερευνήτρια, η Καβίτα Σα που έψεξε πολλά για το πράσινο ακροτήρι, μεταξύ άλλων ασχολήθηκε και με τις μουσικές που έρχονταν από εκεί. Αγκόλα με το δικό της τρόπο.

Οι Dead Can Dance που φτιάχνουν καινούριο άλμπουμ και υπογράφουν από την Επίδαυρο, από την Ελλάδα. Αυτή η Ιρλανδέζικη κολεκτίβα που φτιάχτηκε στη Μελβούρνη πίσω στο 1981. Οι Dead Can Dance αφιερώνουν στον Πλάτωνα, αφιερώνουν στο Σοκράτη, αφιερώνουν στους αρχαίους. The Cicadas. Οι Dead Can Dance επιστρέφουν μέσα στο 2026 με ολόκληρο το άλμπουμ τους.

0: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κοσμοσradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, ταξιδεύουμε παντού και η Σίμα Φανκ μαζί με τον Τσίτσο Βάλντες και τους Τράιμπου, εκτός από ένα Latin Grammy για τις μουσικές τους, κερδίζουν και ένα Mambo Influenciado, όπως είναι ακριβώς το κομμάτι που τρέχει. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Woomack Sisters, έκπληξη, ωραίες μουσικές, καταπληκτική στίχη, τραγουδάνε τα κορίτσια, If I Let You, είναι το κομμάτι που φτιάξαν μόλις.

σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Να σε ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα αδέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος.